0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: You look different.
4: After hours.

92,6. After hours.

Thank you.

92,6. After hours.

0: 92,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

92,6. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Be different.

κανονικά με αυτό το match που είδαμε χθες, έπρεπε να ξεκινήσουμε κανένα Final Countdown Europe, καμιά ταραχή, Λευτέρη Πανταζή. Τι να βάλεις τώρα. Εντάξει, αυτό όμως μου αρέσει, αυτό έβαλα. Θα μου πεις, υπάρχει κανένα μήνυμα σε αυτό το τραγούδι? Δεν ξέρω, βρείτε το. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8. Oh! 11 Ιουνίου, χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα, τον Αθαναήλ,

Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, γενικά μάλλον, άμα έχετε κανένα παιχνίδι παίξτε το σήμερα. Χθες ήταν το παιχνίδι. Πάντως θα σας πω, αν δεν το είδατε, υπάρχει κόσμος που δεν το είδε. Γεννιέται το 1910 σαν σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1922 και ο Χιου Λόρι το 1959.

Πολλά μηνύματα πρωί-πρωί. Καλά κάνετε. Καλημέρα στην Καβάλα. Καλημέρα στην Μπεντέλη. Κάποιοι θα ταξιδέψουν για Βουδαπέστη. Μπράβο. Ωραία εποχή. Στη Νέα Σμύρνη, το Χαροκόπιο, την Παρασκευή και το Δημήτρη. Ο Πάνος που οδηγεί το ταξί του έχει απίστευτα νεύρα. Γιατί είχα Ολυμπιακός. Είδες πως είναι.

αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Θερμόμετρο μέχρι 33 βαθμούς, νοτιαδάκι. Αύριο τώρα μετά το μεσημέρι παίζει να βρέξει. Θα έρθει αυτή η αστάθεια που μας θυμάται που και που. Οι άνεμοι μία έτσι μία αλλιώς, δυτική, βορειοδυτική, νότι, νοτιοδυτική, δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, δηλαδή θα ξεκινήσει η μέρα με ήλιο, μετά κάποια σύννεφα θα έρθουν, μετά μπορεί να βρέξει όπως σας είπα και το Σάββατο το πρωί. Δεν πιστεύω να πάει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα.

Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, την Τρίτη μπορεί να έχουμε και 35 άρια. Θα σας πω αύριο. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μια χαρά, με ήλιο.

Ναι, δεν ήταν ματσάρα, τώρα μου στέλνετε μηνύματα. Γιατί πολλώνεστε. Γιατί δεν είστε χαλάροι. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα για τη διαιτησία. Χαλαρά, παιδιά, δεν τρέχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω το άξιζε χθες. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν και τόσο καλός. Εκτός αν λέω κάτι λάθος. Όπως άξιζε ο Ολυμπιακός το προηγούμενο και το πρώτο. Έτσι πάει αυτό. Είναι δύο μεγάλες ομάδες και χθες ήταν παιχνιδάρα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δύο παρατάσεις. Κοντέψαμε να ξεκινήσουμε το τσιγάρο πάλι. Δεν γίνονται αυτά. Είναι και θέμα τύχης κάποιες φορές, είναι και θέμα παικτών, σε τι κατάσταση θα είναι, αν μπαίνουν τα σούτα, αν δεν μπαίνουν, αν βγαίνουν οι άμυνες, τα ξέρετε. Αλλά ήταν ματσάρα, πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι ο τίτλος. Ματσάρα.

Σάββατο το απόγευμα μην κανονίσετε κάτι. Είναι 6 ώρα ο τελικός, έτσι, στο ΣΕΦ. Είναι βράδυ, απλά σας το λέω. Πάτε για μπανάκια, ναι, μελικιό, το χάσα το παιχνίδι.

Καλημέρα στην Εύη από το Γιώργο. Ορίστε, να κάνουμε καμία ερωτική αφιέρωση. Ποιο μπάσκετ τώρα. Εύη, έχεις καλημέρα από το Γιώργο. Η Εύη που πηγαίνει μέσα στη χαρά για δουλειά στον εξωτικό ασπρόπυργο. Ω,

δεν θα γινόντουσαν παιχνίδια πια. Θα τα έβρισκαν στα δικαστήρια, στα λόγια, στα τηλεφωνήματα, δεν ξέρω πού, κάπου αλλού. Αλλά γι' αυτό, έλα, πόσο το συμφωνώ. Ναι, εντάξει, θα κερδίσει εσύ αυτό, εγώ αυτό. Τι να παίξουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν είναι έτσι. Ορίστε, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ο φίλος μας, ο Βασίλης. Το απόλαυμα. Βέβαια. Απολαυστικό παιχνίδι. Βέβαια. Και είναι ΑΕΚ. Ο Γιαννακίδης είναι ΠΑΟΚ. Το λάτρεψε. Πώς να το κάνουμε. Μιλάμε για δύο ομάδες τώρα που έχουν 11 Euro. Δηλαδή. Είναι οι καλύτερες από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Χρόνια τώρα, όχι. Αυτά. Εδώ έρχονται κουνούπια από την Ασία. Ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης, Μαγιορκίνης, που τον θυμήθηκα, να είναι καλά. Κάτι ανακοινώσεις έβγαλε, κάτι γιαπωνέζικα κουνούπια, στούκας. Πώς τα λένε τα αυτά, πώς τα λέγανε στο δεύτερο παγκόσμιο αυτά τα αεροπλάνα.

Το κουνούπι λέγεται, αυτό το εισαγόμενο λέγεται κούλεξ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ καν να το προφέρω, παίζει να στραπουλήξω τη γλώσσα μου. Τρίτα ενιορκούνκους, κάπως έτσι. Εμείς θα το λέμε κούλεξ. Ενδημούσε μέχρι πρόσφατα σε χώρες της Βόρειας Ασίας, ωστόσο οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν ότι θα σκάσει μύτη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο κρούσμα, αλλά άλλα. Οπότε άμα δείτε κουνούπι, εντάξει, μιλήστε τους στην αρχή, μετά ξέρετε, έτσι. Θα μου πούν κάποιοι τα ζωάκια. Ναι, αλλά αυτός είναι ο ήχος, ο σωστός. Εδώ το λες για το απλό. Όχι, κουνούπι. Δεν λες ποτέ. Α, τι ωραία είναι κουνούπι. Λες ποτέ έτσι. Για το απλό σου λέω. Τώρα κάτσε να έρθει και αυτό το τούρμπο. Καλημέρα να πω στη Μαρία. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στο Θανάση. Στέλνει μήνυμα από τα Πατήσια. Best.

6 παίζουμε. Τρέχει η κόρη μου 1000 μέτρα στο Πανελλήνιο στη Χαλκίδα στις 6. Ζήσε τα ITs πάλι. Τρανζίστορ. Αν παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Τρανζίστορ, κερκίδα και ραδιοφωνάκι. Τα αυτή. Και η κόρη με, πρέπει να τη δεις την κόρη. 1000 μέτρα. Εντάξει, 1000 μέτρα θα τρέξει. Δεν θα τρέξει μαραθώνιο. Σε πόσο τα κάνει. Λίγο πιο γρήγορα πέστησε. Αγάπη μου, μήπως μπορείς λίγο πιο γρήγορα για να πάρεις και το πρωτάθλημα, αν μπορέσεις.

0: Οι καλύτερες στιγμές δεν συμβαίνουν στην οθόνη. Συμβαίνουν εκεί έξω, στη σκηνή. Πώς λέει και το τραγούδι σαν ροκ συγκρότημα. Η Generali φέτος χορηγεί το Release Athens Festival, μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή. Η ζωή μας είναι στιγμές. Το μήνυμα είναι Be here, be now.
1: Be unique.
0: Να είμαστε όλοι παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε εκεί που συμβαίνουν όλα. Υπάρχει κάποιος τρόπος μαγικός που πάντα γίνεται αυτό. Αφαιθείτε στη μουσική, αν βρεθείτε στο release. Being released with Generali.

0: Θα δούμε και την κίνηση. Όχι ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά έτσι από περιέργεια.
1: The Hauntropolis. 92,6. The labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν

0: στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Best 92,6. Choose music.

26 χρόνια πριν βγήκε αυτό. Αυτή είναι η original version σε ένα extended mix. Για να το ευχαριστηθούμε περισσότερο. Που ήσουν το 2000. Προφανώς το 2000, αν ήσουν αν δεν ήσουν πάρα πολύ μικρός, ήσουν κάποια ηλικία, θα έλεγα, έτσι δεν. Εκεί στο τέλος των 90s, στις αρχές 2000, 2001, 99, 98, γινόταν εδώ στην Αθήνα, δεν τα προλάβατε. Τι privilege, τι Mercedes, τι Prime στην παραλιακή, εκεί στα βόρεια. Αυτά ακούγαμε. Καλημέρα. Τι γίνεται, πως είστε, 7 και 40 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός σήμερα, αύριο μετά το μεσημέρι παίζει να βρέξει, πολύ πιθανό. Θερμόμετρο.

Κάτι εξαγγελίες περιμένουμε για την κίνηση για τον Κηφισό. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα σε αυτούς που βρίσκονται στον Κηφισό. Καλημέρα σε αυτούς που βρίσκονται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμός. Η Κηφισίας γλυκούλα σήμερα. Έχει κίνηση, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πυκνή ροή στην Ποσειδόνος.

Μου στέλνετε μηνύματα που ήσασταν και τι κάνατε το 2000. Ωραία φάση, καλή φάση. Για πείτε μου, Χανιά λέει, Ήλιος και Άμμος. Αυτό ήταν κλαμπ. Παίζει. Στα Χανιά δεν υπήρχε... στην Αγία Μαρίνα, δεν θυμάμαι που ακριβώς, θα το θυμηθώ. Ένα μπαράκι, ένα κλαμπ που λεγόταν Κόκκινος Μήλος. Εκεί γινόταν χαμός. Είσαι 40 πλάς, Λάκατζη. Ας το καλό. Οριακά, κρύβε λόγια μόνο, έτσι. Βένιου μου λέτε εδώ. Αμφιθέατρο, καλά, εντάξει. Αλλά δεν παίξω τίποτα πριόνια πρωί-πρωί. Παραλία στη Σαρδινία, αφού μιλάμε έτσι λίγο για καλοκαίρι, απαγορεύει τις ομπρέλες για όσους είναι ψαχτείτε από 10 έως 65 χρονών. Δεν πατάς την παραλία, δεν βάζεις πατάς, δεν βάζεις ομπρέλα. Αν είσαι από 10 έως 65 ετών, αντί για κουλουρτζίδες, έτσι είναι, είναι κουλουρτζής, δεν είναι κουλουριτζής, έτσι, δεν μπερδεύουμε. Εδώ τα καλά πεντάχρονα, έχω ξανθώ, έχω μελαχρινό. Πρέπει να νοικιάσεις παιδί για να νοικιάσεις ομπρέλα, για να βάλεις ομπρέλα. Έχετε σε κάτι να μην κλαίει? Δεν ξέρω, γιατί τώρα είναι, ξέρετε, δύσκολα τα πράγματα. Είναι περίεργη ηλικία. Οι 65 και πάνω δεν τους ανδεί πού να φτάσουν εκεί πέρα. Ε? Οπότε, καλά το σκέφτηκαν. Αυτή είναι η σκληρή πόρτα. Αυτή είναι η σκληρή πόρτα. Αυτή. Τη φάση και αυτή με το face control τότε. Κορίτσια, για να μπούμε μαζί. Μετά δεν σας ξέρουμε, δεν μας ξέρετε.

0: be best.
1: Μήλος, ναι, στον Πλατανιά. Μήλος στον Πλατανιά. Μήλος στον Πλατανιά. Ο Πλατανιάς ήταν κάτω από το Σταλό και στο Σταλό στα Χανιά πάνω στο χωριό είναι μια φανταστική ταβέρνα ο Λεβέντης. Χοχλή μπουρμπουριστή. Νερός, μέρη και ξύδι. Τα είπα όλα.

Είναι και κάτι, αυτά τα συνεχίζονται ακόμα, κάτι reality. Υπάρχουν ακόμα αυτά. Υπάρχει αυτό το κάτι ψήνεται. Μάλλον κάτι δεν ψήνεται. Ένας τύπος μάζεψε την παρέα σε αυτό το, όπως είπα, reality προφανώς. Το οποίο γιορτάζει λέει 20 χρόνια αυτό το reality, σε περισσότερες από 50 χώρες παρουσία του. Κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ, και εδώ θέλω να εστιάσω. Μάζεψε αυτός ο τύπος τέλος πάντων

παρέα του, ξέρω εγώ. Και τους έφτιαξε μοσχάρι. Δεν ξέρω. Ριμπάι, αυτά τα κοσμικά. Rare. Rare είναι εδώ στην Αθήνα, στη Λάρισα είναι ομό. Και το τι έγινε από κάτω στα σχόλια. Με μια γάζα θα σηκωθεί και θα περπατήσει η Αγελάδα.

0: Η Τζενεράλη βρίσκεται στην Ελλάδα 140 χρόνια και βάλε. Είναι δίπλα στους ανθρώπους, χτίζει εμπιστοσύνη, χτίζει σταθερότητα τόσα χρόνια. Για να ζήσεις την κάθε στιγμή χωρίς άγχος, χωρίς περισπασμούς. Αυτή τη στιγμή θα τη ζήσετε φέτος μαζί με την Τζενεράλη στο Release Athens Festival. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Και μετά βάλτε ό,τι θέλετε. Be wild, be loud, be iconic.
1: Be best.
0: Εννοείται και αυτό. Φέτος λοιπόν στο Release Athens Festival θα είστε παρέα με την Τζενεράλη.

Άρα δεν μαγείρεψε, μου λέτε, για την προηγούμενη είδηση. Απλά τοποθέτησε το κρέας στο πιάτο. Ναι. Υπάρχει ένα ειδικό μαραφέτη, αυτό που καψαλίζεις πάνω κυρίως τα γλυκά για να κάνει κρούστα. Μιλάει η εμπειρία τώρα, έτσι δεν είναι? Λάκατζι, μοιάζει λίγο η φωνή σου με τον εκφωνητή του «Κάτι ψήνεται», λέει ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί. Θα έκανα παρεμβάσεις στην κουζίνα. Δεν μπορώ, δεν θα μπορούσα. Στο Ρέθυμνο, τώρα πάμε από θέμα σε θέμα, αλλά τι να κάνουμε. Στο Ρέθυμνο είναι το ναυπηγείο καλά. Αν δεν έχετε πάει ναυπηγείο στο Ρέθυμνο, επειδή έχω πάει άπειρες φορές, έχουμε παίξει κι εμείς εκεί τα παιδιά του Best. Τρελό. Πιάσαμε τα μπαρ, πιάσαμε τα κλαμπ.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, έρχονται πρωινή. Ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Αντέ, γεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Best

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε στο φίλο μας εδώ πέρα, σας παίρνουμε από τα μούτρα, αλλά πρέπει να του πούμε χρόνια πολλά. Εδώ πέρα, λέει, πείτε μου ένα χρόνια πολλά έτσι για να γουστάρω πρωί-πρωί. Κλείνω τα 43 και ούτε που το έχω καταλάβει, μας λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις. Καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείς και του χρόνου.
0: Ούτε που το έχω καταλάβει, λέει, αυτό καλό είναι, έτσι. Πότε έφτασε, εννοείται, στα 43, είδες, ναι. Είναι η ηλικία που ξυπνάς, κοιτάς τον καθρέφτη και λες, όπα, τι έγινε εδώ.
1: Όχι, στα 43 ακόμα.
0: Εντάξει, πώς. Ειδικά αν είσαι άντρας, είναι και η ηλικία που εκεί μετά τα 40 αναγνωρίζεις τον πατέρα σου τον καθρέφτη. Και λες, μπαμπά, τι έγινε πρωί-πρωί.
1: Όχι, μωρέ, το 43.
0: Τι πώς από εδώ, άκου σου λέω.

0: Άκου που σου λέω. Ξυπνάς και λες, όπα, τι έγινε τώρα. Είχα εγώ, ξέρω εγώ, τόσο μεγάλα αυτιά. Νόμιζα ότι είχα μικρότερα από τον μπαμπά μου. Είχα τόσο μεγάλη μύτη. Είχα ξέρω, τα μάτια μου είχαν τέτοια απόσταση το ένα από το άλλο. Αυτά.
1: Τι μεγάλο στόμα που έχει.
0: Αυτό, ναι. Μπαμπά, τι κάνεις εδώ πρωί-πρωί. Εγώ ήρθα να πλύνω τα δόντια μου. Τέλος πάντων, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Φτάσαμε σίγουρα στις 11 του μήνα. Με τον καιρό στα καλύτερά του. Πάρα πολύ ωραίος είναι. Επιμένω. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εσένα. Διατηρείς κάποιες επιφυλάξεις. Αυτό βλέπω εμένα. Αυτό οσμίζομαι.
1: Εντάξει. Καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά.
1: Δεν θα είμαι και γκρινιάξω για τον καιρό τώρα. Αύριο που θα βρέχει ενώ είχα κανονίσει κάτι, τότε θα γκρινιάξω.
0: Αύριο, ναι, έπεται. Υποτίθεται μια καταιγίδα σοβαρή το απόγευμα. Είδα χθες ακυρώνονται κάποιες εκδηλώσεις, κάτι τέτοιο. Οπότε το νου σας αύριο. Σήμερα όμως είναι ακόμη Πέμπτη. Και η ώρα δείχνει, το ρολόι δείχνει πια 8 και 10. Και ως τις 10, στα μικρόφωνα και τη μουσική, Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης.
1: Ή αλλιώς Θοδωρής Νίκος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εγώ είμαι Ματίνα Ντάνου.
0: Ή Μαρίνα.
1: Ή Μαρίνα.
0: Αναλόγως. Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και τα μηνύματά σας εννοείται. Υπομονούμε να τα διαβάσουμε στο live, παιδιά, και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες όπως κάνουμε κάθε πρωί εδώ στους 92 και 6.

0: Συγγνώμη τώρα, με όλο το θάρρος, έτσι για να κάνουμε λίγη ψηλή κουβέντα, να ανοίξει το μάτι.
1: Δεν ξέρουμε αν το δίνουμε το θάρρος για πες μας.
0: Το παίρνω, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, τώρα, άμα, αυτό που λέω εγώ ότι το παρατηρούμε οι άντρες εκεί γύρω στα, στην αυγή των 40, στην πέμπτη δεκαετία της ζωής μας, στην αρχή της πέμπτης δεκαετίας της ζωής μας, ότι πάμε να πλύνουμε τα δόντια το πρωί και βλέπουμε τον πατέρα μας στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με τις γυναίκες και τις μαμάδες.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξεχώρισες στο φύλλο. Απλά μου φαίνεται νωρίς το 40.
0: Πώς ρε, εντάξει.
1: Γιατί δεν θυμάμαι τη μαμά μου 40. Θέλω να πω.
0: Δεν εννοώ ότι τον βλέπεις, ρε παιδί μου, φωτογραφία, αλλά παρατηρείς λεπτομέρειες του προσώπου του.
1: Πάντα όταν μοιάζεις με τον μπαμπά-μαμά, τις παρατηρείς από ένα σημείο και μετά που είσαι ενήλικας. Αλλά αυτό με το που λες, που αν αντιλαμβάνομαι το ίδιο πράγμα, εμένα μου ήρθε λίγο πιο αργά.
0: Ποιο?
1: Βασικά μου ήρθε.
0: Στα φόρτιζ όμως.
1: Στα φόρτις.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, τώρα φόρτις, το 40 μπορεί να είναι 43, 45, 42.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Το ενδιαφέρον ξέρεις ποιο είναι. Ότι βλέπεις. Τουλάχιστον κρίνω εξιδίων. Θα μου πεις, OK, κρίνω εξιδίων. Ότι αναγνωρίζεις τον πατέρα στον καθρέφτη και λες τώρα τι θες πρωί-πρωί. Ας μη σχήμα πλύνω τα δόντια μου.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν βλέπεις φωτογραφίες ή όταν κάνεις βιντεοκλήσεις, ξέρω εγώ, δεν αναγνωρίζεις αυτή την ομοιότητα. Λες πω, από τον καημένο έχει μεγαλώσει. Εγώ
1: δεν έχεις μεγαλώσει το ίδιο με τον μπαμπά σου.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά
1: κάνει κάτι, και δεν την
0: κάνει κάτι περίεργα παιχνίδια το μυαλό. Δηλαδή βλέπεις τον καθρέφτη, τον βλέπεις τον πατέρα σου. Στη βιντεοκλήση βλέπεις, πώς να το πω, βλέπεις τον πατέρα σου. Γίνομαι κατανοητό.

0: Ναι, ναι, γίνεσαι, αλλά.
1: Τι σου κάνει το μυαλό πρωί-πρωί? Δεν ισχύει το ίδιο για τα κορίτσια με τις μαμάδες?
0: Νομίζω περισσότερο. Τώρα για όλα τα κορίτσια δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εντάξει.
0: Από μια ηλικία και μετά, ναι, αναγνωρίζεις πράγματα εμφανισιακά, εννοώ, που τα ήξερες, αλλά ίσως τώρα φαίνονται περισσότερο, γιατί θυμάσαι τη μαμά σου σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε όταν αρχίζεις να φτάνεις σε αυτή την ηλικία, αρχίζεις και τη θυμάσαι καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω στη δική μου περίπτωση, δεν ξέρω τα κορίτσια τι κάνουν. Ειδικά από τότε που έγινα μαμά, αναγνωρίζω τη μαμά μου και σε διάφορα άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αναγνωρίζω τη μαμά μου και σε συμπεριφορές και σε ύφος και σε διαχείριση.
1: Μην πιάσουμε τα συμπεριφορικά τώρα και τα συμπεριφορικά.
0: Εκεί βλέπεις ότι.
1: Μην πιάσουμε τα συμπεριφορικά και τα συμπεριφορικά. Ναι. Μην τα πιάσουμε αυτά τώρα και τα ψυχολογικά και τα
0: τέτοια. Απλά συνειδητοποιείς πόσο αναπόφευκτο είναι.
1: 50 ευρώ θα
0: πούνε. Απλά νομίζω ότι όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία, συνειδητοποιείς πόσο αναπόφευκτο είναι να γίνεις μάνα σου και αντίστοιχα πατέρα σου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Η ελπίδα είναι να είσαι πάντα πιο εξελιγμένο μοντέλο.
0: Ναι. Είναι,
1: να είσαι βελτιωμένη βερσιόν, ρε παιδί μου. Αν μη τι άλλο, να είσαι τουλάχιστον βελτιωμένη εκδοχή.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Δεν ισχύει. Μερικές φορές είναι και πολύ χειρότεροι εκδοχές. Τέλο πάντων, πιάσαμε τα υπαρξιακά πρωί-πρωί. Ευχές και πανηγύρια έχουμε σήμερα, έτσι να μεταδώσουμε με
0: όλη μας την ψυχή. Θα πούμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Στο Βαρνάβα.
1: Αχα.
0: Και στο Ναθαήλ. Ναθαναήλ.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Δεν λειτουργεί σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει. Κάπως έχει ένα
1: γκλαγκάρι.
0: Έχει λαγκάρι το σύστημα. Εντάξει, όλα καλά. Είναι Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα.
1: Μάλιστα. Ό,τι και αν είναι αυτό μακριά από εμάς.
0: Ναι. Κοίταξε, εμείς θα είχαμε την αλκοολική αν ήταν, πιστεύω.
1: Σταμάτα πρωί-πρωί. Ακούω και φαντάζομαι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως γι' αυτό είναι που σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Σωστό και αυτό, πως δένουν όλα αγγλικά.
0: Πέρτα το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών είναι η μπάλα, ως γνωστόν.
1: Απόψε γιατί... το βράδυ, 10 η ώρα, βράδυ... Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι, έχει και κάτι άλλο, δεν έχει μόνο Μεξικό. Έχει μόνο Μεξικό.
1: Σήμερα είναι μόνο αυτό, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Μα. 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος.
0: Γεγονότα. 1821. Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Ποιο είναι το Βραχώρι?
1: Ποιο είναι το Βραχώρι?
0: Ποιο είναι το Βραχώρι?
1: Πού να ξέρω.
0: Είναι ένα μέρος που τώρα το λέμε αλλιώς.
1: Πού να πεις να
0: το. Το Αγρίνιο είναι το Βραχώρι.
1: Το μαγευτικό Αγρίνιο. Τις πιο ωραίες πόλεις της χώρας.
0: Εννοείται.
1: Τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας.
0: Εντάξει, δεν είναι και σαν τη Θήβα, αλλά είναι όμορφο, ναι. 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: Μάλιστα.
0: 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Δεν υπήρχε όμως πραγματική κομμουνιστική δολιοφθορά.
1: Αλλά...
0: ήταν σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Μάλιστα, του κόβα αρκετά για να
0: στήσει. Όπου όποια
1: έτσι
0: πέτρα και να σηκώσεις, έτσι σε καλά πράγματα, βρίσκεις το Γιώργο τον Παπαδόπουλο από κάτω.
1: Από κάτω, ναι.
0: 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Από την Ολλανδία, χάνουμε ένα 0.
1: Στην αγάπη μας.
0: Ναι, ακριβώς. Ενώ το 2002, αρκετά πρόσφατα δηλαδή σε σχέση με αυτό που θα σας πω τώρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς γιατί μας έχει πω. Αυτός ο Μέουτσι είναι πάρα πολύ αδικημένος. Ήξερες εσύ ότι μπορεί να το έχει ανακαλύψει ο Μέουτσι το τηλέφωνο?
1: Υπερβολικά μεγάλο σκυλί για να μάθουμε νέα κόλπα, οπότε παραμένω πιστός στον Μπελ.
0: Μπελ.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπελ.
1: Μπελ. Ναι, Μπελ. Ξεκάθαρα.
0: 2003. Οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων. Το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Το κίνημα ελεύθερων πολιτών.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Αβραμόπουλο, το κόμμα.
1: Υπήρξε τέτοιο κόμμα. Ναι. Αλλιώς δεν το λέγανε το κόμμα του Αβραμόπουλου. Α, όχι, το παλιό του Σαμαρά θυμάμαι. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα την αφίσα και εκεί η ελπίδα γεννιέται. Λέγανε, την έχουν αυτόσει αυτή την ελπίδα. Την έχουν μπίπ την ελπίδα.
1: Δεν την αφήνουν.
0: Να την αφήσει η υγεία, δεν την έχουν αφήσει. Γι' αυτό δεν έρχεται. Στα έχετε πρίξει τη ελπίδα. Η απόφαση του Δημάρχου είναι δημαρχό ότι γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από κορυφαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα γενέθλια θα είχε σήμερα ο Ζακ Ιβ Κουστό. Μέρας.

0: Γάλλος, ωκεανογράφος. Ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο σκηνοθέτης, βεβαίως. Και έχεις και τηλέφωνο να πάρεις σήμερα.
1: Χιούς.
0: Το Χιου Λόρι.
1: Α,
0: το Dr. House δηλαδή.
1: Τη σειράρα και αυτό το

0: 5. Το ξέρετε τον Ανδρέα, δεν ανάγνωστο να το συστήσω. Το 2004, σαν σήμερα έφυγε, ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός που διατέλεσε και πρωθυπουργός της οικουμενικής κυβέρνησης το 89-90, ήταν και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια και ήταν και χειμερινός κολυμβητής, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό έζησε και 100 χρόνια άλλωστε, γιατί γεννημένος το 1904, έφυγε το 2004, τα είχε κλείσει τα 100.
1: Μάλιστα.
0: Τα είχε πατήσει. Ωραίος. Ένω το 2015 τέλος έφυγε ο Ornette Coleman, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και πρωτεργάτης της free jazz.
1: Ένας από τους 5 σημαντικότερους τζαζίστες όλων των εποχών.

0: Με αυτή την μαντσεστεριά θα πάμε ως το πρώτο διάλειμμα των 8.30.
1: Εγώ γιατί δεν ακούω, κύριε Μάρια, με ακούτε εσείς?
0: Εμείς ακούμε μια χαρά.
1: Α, εντάξει,
0: καμπάνα.
1: Καμπάνα.
0: Καμπάνα, ναι, okay. Μην ανησυχείς καθόλου. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν προς το πρώτο διάλειμμα. Αν
1: ίσως,
0: θέλετε...
1: ίσως με κούφανε ο Λίαμ.
0: Ο Λίαμ, ναι, ναι, ναι, ναι, ο καλήφανος.
1: Παίρνει το μυαλό.
0: Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, παιδιά, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ολόκληρα ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οπότε καλέστε τώρα στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και από τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Αντιοξυδητική δράση έχει, προστατεύει και από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Cifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάξω.

0: Κάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Choose music.
13: Best. 92.6.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι. Θα μου πεις μόνο το καλοκαίρι τα ακούς. Όχι, αλλά ειδικά το καλοκαίρι ακούμε πάρα πολλά για φωτιές. Έχουμε και τις πλημμύρες, χαλάζια, δεν ξέρω τι άλλο. Αναρωτιόμαστε όλοι εύλογα τι στο καλό καλύπτει τελικά η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Και στο insurance market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη, παιδί μου, χωρίς ασάφειες. Insurance market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Έλατε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε τη σκληρή επικαιρότητα της ημέρας, ξεκινώντας σήμερα από τα νέα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις των πανελλαδικών. Πέφτουν, υποτίθεται, οι βάσεις. Κατά τα άλλα, έχουμε την συνάντηση εντός αγωγικών του Πάπα με τον Γκαουντί, γιατί λειτουργήσε στη Σαγράδα Φαμίλια. Η οποία Σαγράδα Φαμίλια, εντάξει, είναι μια τρέλα όλο αυτό που έχει κάνει ο Γκαουντί, το οποίο είναι εν εξελίξει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πόσα, ξέρω, χρόνια, δεκαετίες μετά το θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα. Είναι μαγικό το μέρος, αν καταφέρεις να μπεις μετά από 12 ώρες αναμονή πια, γιατί είναι σαν το Βατικανό. Στην απογευματινή σήμερα, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Τι έχουμε? Έχουμε και ένα ρεπορτάζ για την έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast που ξεκίνησε από χθες τα ξημερώματα, ας πούμε. Άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Στην εφημερίδα των συντακτών, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου. Α, έχουμε.
1: Ιούνιου,
0: ναι.
1: Ιούνι.
0: Α, Ιούνι, ναι, σωστό.
1: Ο ριζοσπάστη ναι. Δεν θα γράψει ποτέ Ιουνίου.
0: Έχεις δίκιο. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Στον ελεύθερο τύπο, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Και εδώ ένα θέμα για την πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί, τη Σαγράδα.

0: Familia, η οποία ολοκληρώθηκε. Α, ολοκληρώθηκε τελικά. Μετά από 144 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε το μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το κτίριο. Είναι. Αν το δεις από κοντά, δεν το πιστεύεις, ρε παιδί μου. Στην κόντρα σήμερα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίαστα τα ενίκια, ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Με τις υγείες μας.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Πάμε στη δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Προχθές δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι λεπτομέρειες. Συγγνώμη, τι λέω, οι λεπτομέρειες. Οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν τον μήνα. Mm-hmm. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Δεν υδρώνει το αυτί τους όμως. Και πάμε τέλος στην καθημερινή σήμερα που διαβάζουμε για νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Α, αυτό ναι, το παλιό θρυλικό αυτό σινεμά μέσα στην ομώνυμη στοά, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για μια ταινία πρόσφατα.
1: Το Broadway.
0: Έτσι τη λέγανε και ταινία.
1: Ναι, την ελληνική.
0: Την ελληνική που ήταν πολύ καλή. Που και ο Μακαρίτης, ο πολίτης.
1: Ναι. Πώς τη λέγανε, και ωραία ταινία ήταν.
0: Ναι.
1: Πώς το λέω, την ταινία τη λέγανε Broadway, τον Μασέλος. Μασέλος, τον Χρήστος Μασέλος.
0: Τον σκηνοθέτη λες, κάπου ναι. Φίλοι θα μας ακούει κι όλος το παιδί, γιατί είναι για αυτούς.
1: Καλά, αν μας ακούει ξέρει ότι έχουμε Αλτσχάιμερ, δεν θα το πάρει
0: περίμενε τώρα, κάτσε πρέπει να το πω, γιατί είναι και πολύ ωραία ταινία ρε εσύ, όντως. Του Χρήστου Μασαλάμου, ωραία, έλα Μασαλά. Πρωί.
1: Εντάξει, έπεσα κοντά στο Μασέλος.
0: Κοντά έπεσε, ναι, ναι.
1: Εγώ με θαύμασα, συγγνώμη, Χρήστο Μασαλά.
0: Του 2022, πολύ ωραία ταινία, αν τη βρείτε να στριμάρει κάπου.
1: Πολύ ωραία ταινία και παίζει και... Τώρα, εκεί είναι το θέμα τώρα να θυμηθώ, πως την κοπέλα.
0: Πως
1: είχα κάνει και συνέντευξη.
0: Την Έλσα Λεκάκου.
1: Την Έλσα Λεκάκου, η οποία είναι και φανταστική. Νέα πολύ. Και πολύ έτσι...
0: Πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολλά υποσχόμενη.
0: Μπράβο. Νομίζω ετοιμάζει καινούργια ταινία ο Χρήστος Μασαλάς, οπότε καλώς εγώνταν, δεν θα αργήσουμε να ξανααναφερθούμε σε αυτόν.
1: Τι λέει όμως ο πάνω τίτλος?
0: Ποιος καλέ? Ότι πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Ναι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Δεν είναι καταπληκτικό.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα μόνο αυτά.
1: Φοβερό.
0: Και εδώ ένα ρεπορτάζ για το ότι ο Πάπας ευλόγησε την ευληματική Σαγράδα Φαμίλια και αυτά είναι μέσα σε άκρες. Τα πρωτοσέλιδα της 5ης της 11ης του Ιουνίου.
1: Ο Main Tower λέει ολοκληρώθηκε 172 μέτρα, αλλά η εκκλησία γενικά έχει δουλειά ακόμα.
0: Του Γκαουντί λέμε, η Σαγράδα
1: Φαμίλια.
0: Για τη
1: Σαγράδα Φαμίλια λέμε, ναι.
0: Εντάξει, είναι γενικά τα κτίρια του Γκαουντί στη Βαρκελόνη. Είναι... Δεν το πιστεύεις, παιδί μου. Πραγματικά δεν το πιστεύεις ότι ένα μυαλό κάθισε και σκαρφίστηκε, ας πούμε, τέτοια κτίρια. Το κόνσεπτ ήταν να μην έχουν καμία γωνία και όλα να ακολουθούν, ας πούμε, κάπως τις γραμμές της φύσης. Που η φύση δεν έχει γωνίες. Τρέλα, μιλάμε, τρέλα.

0: Λοιπόν, θυμάστε τις προάλλες πόσες μέρες έχουν περάσει. Νομίζω ότι Δευτέρα τη μνημονεύαμε τη Μαρζάν Σατραπή.
1: Ναι.
0: Που έφυγε από τη ζωή και σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, η αιτία ήταν.
1: Η απώλεια του συζύγου.
0: Ναι, πέθανε από θλίψη μετά την απώλεια του συζύγου της. Και υπάρχει ένα σχετικό θέμα στην Καθημερινή, το βλέπω εδώ τώρα στο πρώτο σελίδο, μου ξέφυγε πριν, για το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς το λεγόμενο.
1: Αυτό
0: για
1: το, που το λέγαμε και
0: ναι, για το αν πεθαίνει κανείς από ραγισμένη καρδιά. Και οι ειδικοί λένε ότι ναι, όντως, μπορεί κάποιος να πεθάνει από ραγισμένη καρδιά και υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα μέσα στα χρόνια για όλο αυτό. Είναι δηλαδή, είναι σύνδρομο το οποίο αντιμετωπίζεται και ιατρικά.
1: Μπορείς να μου απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση που έκανα τη Δευτέρα και δεν είχες απάντηση.
0: Τι?
1: Για το παθολογικά σωματικά. Πώς εκδηλώνεται αυτός ο θάνατος.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το χαζοέψαξα τώρα εδώ. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ όμοια με αυτά του εμφράγματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σκάει ένας ξαφνικός, χτυπάμε και ξύλο εδώ πέρα, και έντονος πόνος στο στήθος, έχει τεράστια πολύ δύσπνοια έντονη, η παλμή σου είναι στα
1: καρδιά σου πεθαίνεις.
0: Ναι, αφού ραγίζει καρδιά λέμε.
1: Ναι ρε παιδί μου, ραγίζει καρδιά, αλλά το λέμε λίγο μεταφορικά αυτό. Γι' αυτό το λέω. Μπορεί η θλίψη να προκαλούσε μια άλλη σωματική.
0: Όχι, όχι, την καρδιά επηρεάζει.
1: Την καρδιά επηρεάζει.
0: Τη λειτουργία της καρδιάς ουσιαστικά είναι. Τα συμπτώματα, όπως είπαμε, είναι σαν του εμφράγματος. Δεν είναι έμφραγμα αυτό που παθαίνεις, αλλά τα συμπτώματα μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Και στην πραγματικότητα και γιατί από πεθαίνω. Αφού δεν είναι έμφραγμα, γιατί πεθαίνω.
0: Λοιπόν, περίμενα να σου πω. Πρώτον, να πούμε και αυτό. Διαγιγνώσκεται εύκολα το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, έτσι.
1: Καλό
0: είναι. Συγχαίεται με έμφραγμα, αλλά δεν είναι έμφραγμα. Απαιτούνται εξετάσεις αίματος και ακτινογραφίες για να γίνει σωστή διάγνωση. Και τώρα, σε ένα από τα δεκάδες ιατρικά sites που υπάρχουν εκεί έξω, διαβάζω ότι η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή, ξέρω, β' αναστολής. Που αντιμετωπίζουν την καρδιακή ανεπάρκεια, αναστολής του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης. Ωραία, έφυγε χωρίς αρβάμ αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Θα πω μπράβο στον εαυτό
1: μου. Μπράβο σου, θα σου πω και εγώ μπράβο. Και επίσης να ρωτήσω, αυτού άρα δίνουν φάρμακα που αφορούν καθαρά τη λειτουργία της καρδιάς, σαν να μην λειτουργεί η καρδιά σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα με έναν τρόπο παθαίνεις ένα έμφραγμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ένα πιο small scale έμφραγμα.
0: Είναι κάπως.
1: Αλλά για να πεθαίνεις από αυτό,
0: σαν αυτό.
1: Δεν είναι και small scale.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η σατραπή έφυγε από αυτό.
0: Η σατραπή έφυγε από αυτό. Δεν μπορούσε ένα χρόνο, νομίζω περίπου νωρίτερα, είχε φύγει ο έρωτας της ζωής της.
1: Ναι, είχε φύγει.
0: Δεν μπορούσε να την παλέψει εξαιτίας του θανάτου του συντρόφου του.
1: Πιο πολύ λέει σαν κρίση πανικού, ακούγεται. Ναι.
0: Εντάξει, το έμφραγμα δεν απέχει
1: από την κρίση πανικού δεν πεθαίνεις.
0: Επίσης, όταν παθαίνεις κρίση.
1: Μιμείτε τα συμπτώματα του εμφράγματος η κρίση πανικού, αλλά η μεγάλη και σημαντικότατη διαφορά είναι ότι δεν πεθαίνεις.
0: Δεν πεθαίνεις, ναι.
1: Νομίζεις ότι πεθαίνεις. Είσαι απολύτως σίγουρος ότι πεθαίνεις. Δηλαδή, δεν δίνεις καμία πιθανότητα επιβίωσης.
0: Είναι φρικαλέο το να πάθεις κρίση πανικού. Δεν το συζητάμε. Όσοι το έχουμε πάθει, ξέρουμε τη γλυκά. Νομίζεις κανονικά ότι πεθαίνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι υπερβολή αυτό.
1: Ειδικά αν το παθαίνεις πρώτη φορά και δεν το έχεις ξαναζήσει, είσαι σίγουρος ότι πεθαίνεις. Δεν έχεις καμία αμφιβολία δηλαδή.
0: Είναι τρελό.
1: Μόνο που δεν πεθαίνεις. Τελικά, ενώ εδώ βλέπουμε στο σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς ότι πεθαίνουν αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα όντως επηρεάζεται η καρδιά με έναν τρόπο που δεν είναι μιμητικός. Δηλαδή, από την πολύ στενοχώρια, μιμείτε το σώμα μου βαριά συμπτώματα.
0: Όχι, τώρα
1: έχω βαριά συμπτώματα.
0: Κρίνονται κάποια πράγματα μέσα στο σώμα, ρε παιδί μου, και όντως επηρεάζεται η λειτουργία του σώματος.

0: Είναι αντιμετωπίσιμο, κάπου αλλού πήρε το μάτι μου, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό πεθαίνει από το σύνδρομο ραγισμένης, πώς το λένε, σπασμένης καρδιάς.
1: Πολύ μικρό.
0: Πάρα πολύ μικρό. Ωραία. Τύπου, ξέρω εγώ, 1-2%
1: okay.
0: από αυτούς που το παθαίνουν το σύνδρομο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει, υπάρχει 1% που δεν την βγάζει καθαρή από το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς, παρά τη φαρμακευτική αγωγή κτλ.
1: Η σατραπή πήγε από αυτό.
0: Από αυτό λένε. Η οικογένειά της αυτό ανακοίνωσε.
1: Ανακοίνωσε ότι ήταν πάρα πολύ, είχε από τη θλίψη της. Σε πάση περιπτώσει, ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση,
0: ναι,
1: λόγω τη απώλεια.
0: Θα είχε, υποθέτω, αυτά τα συμπτώματα.
1: Επιβαρύνθηκε και με άλλου τρόπου, ενώ η υγεία τη ακριβώ επειδή ήταν.
0: Κοίταξε. Εγώ υποθέτω ότι θα ήταν κάτι που θα είχε αυτά τα συμπτώματα, θα έπαιρνε μια αγωγή διαρκεία και κάποια στιγμή δεν την πάλεψε, ρε παιδί μου. Ήταν στο 1% που φεύγει όντω από το σύνδρομο ραγισμένη καρδιά.
1: Ορίστε, λέει, εγώ έχασα τη μαμά μου ακριβώ 3 μήνες μετά τον αδερφό μου. Ήταν σύνδρομο ραγισμένη καρδιά. Εκεί το ακούω.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.

0: Έχετε δίκιο, έχει και μια επίσημη ονομασία. Το σύνδρομο ραγισμένης ή σπασμένης καρδιάς λέγεται μυοκαρδιοπάθεια τακοτσούμπο.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, ναι, όντως είναι. Γιατί όταν το παθαίνεις το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς, η αριστερή κοιλία της καρδούλας σου,
1: ναι,
0: αδυνατίζει κάπως και διωγγώνεται στο κάτω μέρος και το σχήμα της μοιάζει με ένα ιαπωνικό πύληνο πιθάρι, λένε, για το ψάρεμα χταποδιών.
1: Τι μου λες τώρα, αυτό είναι φανταστικό, δεν το ήξερα καθόλου.
0: Ναι. Και τα συμπτώματα είναι αυτό, πόνο στο στήθος, δύσπνοια, αίσθημα πάνω, τα συμπτώματα της... του εμφράγματος ή της
1: της κρίσης πανικού,
0: αυτό που λέγαμε. Και ξαναλέμε υγεία πάνω απ' όλα.

0: τι έχει να γίνει με τους Gorillaz την 25η του Ιουνίου, Πέμπτη, όταν παίξουν αυτό, θα μου πεις, όταν, όποιο και να παίξουν, μην είστε εσύ σκληροί με το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς. Δηλαδή, είπαμε να διαφωνούμε σε άλλα και άλλα, να τα τρολάρουμε, αλλά στις ραγισμένες καρδιές λόγω χαμένης αγάπης, ας πούμε, ή πόνου οικογενειακού, ερωτικού και τέτοια, ακόμη και αυτό κάποιοι, ας πούμε, πρέπει να το κοροϊδέψετε και να το.
1: Τι είπανε, δεν βλέπετε.
0: Ε, και καλά, τώρα εντάξει, πόσο καινούργια καρδιακά σύνδρομα θα βγαίνουν, λέει, με τα εμβόλια COVID. Πώς συνέδεσες εσύ το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς με τα εμβόλια COVID? Ο πόνος λόγω της απώλειας ανθρώπων προϋπήρξε όλων των πανδημιών. Οπότε, τι σχέση έχουν τα εμβόλια για τον COVID τώρα?
1: Και το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς παράλληλα δεν είναι τελευταίων ετών. Αυτό είναι ένα πράγμα που συζητιέται πολλά χρόνια.
0: Απλά το λέγανε καημό παλιά.
1: Το λέγανε καημό, ναι.
0: Έφυγε από τον καημό της ή από τον καημό του. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Το δεύτερο, μια και κοντεύει εννέα. Αν κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε, οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
1: Και αν στα ταξίδια σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και εγώ δεν έχω ναυτία, αλλά άμα είχα θα έπαιρνα Travel Fix ODF. Δεν έχει συντηρητικά το Travel Fix ODF, είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: People have every power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
0: Best 92,6.
20: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
21: Να σας ζήσει! Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Σαν το DJ Shadow, ειδικά το παλιό DJ Shadow δεν έχει, και με αυτόν ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μάνινα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και σήμερα. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες θα λέγαμε.
1: Χιλιάδες θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί όχι.
1: Πες και χιλιάδες.
0: Χιλιάδες λοιπόν στο Live24 και στα social συνεχίζετε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και τώρα όσες και όσοι δεν οδηγείτε, attention s'il vous plaît, γιατί θα τρέξουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, τα κινητά αναχείρας, όσοι δεν οδηγείτε, ξαναλέμε, γιατί ασφάλεια και υγεία πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε για εσάς ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας, με επιστροφή εννοείται. Δεν συμπεριλαμβάνεται.
1: Όχι, εκεί θα πάτε, θα μείνετε εκεί.
0: Θα σας αφήσουμε εκεί. Ένα διπλό εισιτήριο SeaJets. Το οποίο μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέσα στο 2026. Βάσει διαθεσιμότητας εννοείται. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Οπότε μη στέλνετε κουτουρού να το πάρει το εισιτήριο κάποιος που όντως θα το αξιοποιήσει. Ξαναλέμε, είναι διπλό εισιτήριο με επιστροφή, χωρίς όχημα και εκτός των ημερομηνιών 9 με 24 Αυγούστου. Για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το διπλό εισιτήριο, αν και δεν έχουμε την ειδική συνεργάτρια κλήρωση, τι θα γίνει, πότε θα έρθει επιτέλους.
1: Έπρεπε να αφήσετε για την άλλη εβδομάδα.
0: Θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Θα έχουμε και την άλλη.
0: Ναι.
1: Τότε την άλλη εβδομάδα θα δώσει πόνο η ειδική συνεργάτρια κλήρωση, γιατί έχει και καιρό να κληρώσει κάτι.
0: Καλά είσαι τώρα.
1: Θα σας κληρώσει και διάφορα φίλτρα που φτιάχνει, άμα θέλετε. Θέλει να βρει πελάτες και δεν βρίσκει.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, γιατί να τα δίνουμε στην εκπομπή, αφού δεν έχετε να κληρώσετε τίποτα, να δώσουμε στην εκπομπή. Φτιάχνει ερωτομπαλίτσες, ευχομπαλίτσες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει φίλτρο βαθιά υπνοτικά. Φίλτρο αιώρησης. Και το καλύτερο φίλτρο που έχει φτιάξει ποτέ.
0: Αχα.
1: Το πιο random φίλτρο που έχει ακούσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Βρήκα μια συνταγή που έγραφε φίλτρο εμφάνισης μικρής γάτας.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Φίλτρο εμφάνισης μικρής γάτας.
0: Χοντρένη.
1: Γιατί μπορεί
0: φάση.
1: Εκεί που κάθεσαι να θες να εμφανιστεί μια μικρή γάτα μπροστά σου. Να μην έχεις ένα φίλτρο
0: να
1: λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Να μπει στη διαδικασία. Από εβδομάδα λοιπόν όλα αυτά εδώ στους 92.6 σήμερα. Αυτό που θέλουμε να κάνετε για να κερδίσετε αυτό το διπλό εισιτήριο της SeaJets είναι το εξής. Να στείλετε στο Live24, όχι στα social, στο Live24. Στέλνετε SeaJets, όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και λίγο πριν το επόμενο διάλειμμα θα βάλουμε το Μάριο εδώ πέρα να διαλέξει έναν αριθμό χωρίς να κοιτάζει φυσικά την οθόνη για να πούμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια για αυτό το διπλό εισιτήριο της SeaJets.

0: Λοιπόν, δεν στο είπα τόση ώρα από τις 8 παρά που ήρθες. Αλλά θέλω να σου μεταφέρω χαιρετισμούς από έναν φίλο της εκπομπής. Ένα φοβερό παιδί που συνάντησα χθες τυχαία. Βγαίνω να κάνω τη γυμναστική μου κι εγώ σαν μεσήλικας
1: άνθρωπος.
0: Αυτό, ναι. Να περπατήσω. Περπατάω εκεί πέρα στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Έρχεται ένας έτσι ψηλός, νταυραντισμένος άνθρωπος. Λέω, θα με μουντάρει αυτός τώρα, τι θέλει. Μιλούσε και στο τηλέφωνο. Έλα, σε κλείνω, λέει στον. Λέω, θα φάμε ξύλο τώρα.
1: τι έκανα.
0: Με τα ακουστικάκια μου εγώ. Τέλος πάντων, σας ακούω, λέει, κάθε πρωί. Μιλάμε, ξέρεις, θα ου. Λέει, να ξέρεις, σας ακούω φανατικά. Ναι. Αλλά στα έχω πάρα πολλά μαζεμένα, λέει, από
1: σε
0: τότε
1: ένα.
0: Που. Ναι. Και λέω, αμάν τώρα χοντρένει η φάση. Από τότε που λέγατε με τη Μανίνα και είχε δίκιο η Μανίνα, τότε που πιάσατε, λέει, κάτι λέγατε για συναυλίες και εσύ έλεγες ότι είναι δικαιολογημένες τιμές των εισιτηρίων. Και λέω, και αρχίζει τα γαλλικά. Και λέω, τι έλεγα. Λέει ότι τα εισιτήρια είναι καλές τιμές και τα λοιπά. Καλές, ότι είναι λογικές οι τιμές.
1: Ναι. Εγώ τι έλεγα, το ανάποδο.
0: Εσύ έλεγες ότι.
1: Εγώ πάντα είμαι πιο συγκαταβατική. Πώς το λένε.
0: Ναι,
1: σε αυτά τα θέματα τη ακρίβεια, εσύ με τον Μαϊντανό, ο Άνισο που ήταν.
0: Μαϊντανό. Και τα κεράσια τώρα τελευταία.
1: Τα κεράσια, τι είναι αυτό το χρυσάφι, τα κεράσια. 6,5
0: ευρώ το κιλό.
1: Είδα σήμερα υπήρχε ειδικό θέμα, δεν το διάβασα. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Γιατί είναι τόσο ακριβά τα κεράσια.
0: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω στο φίλο τον Πάνο. Ο οποίος
1: Πάνο ακούει, τον λέγανε.
0: Ναι, ναι, και μάλιστα είναι φανατικός και τον Last Drive και τέτοια. Φοβερό άτομο. Και πήγε το μυαλό μου, δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά που αποχαιρετιστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε τώρα και τέτοια σου
1: τι
0: λέω.
1: Λέρετε.
0: Από εκεί που πήγα να φάω ξύλο, με αγκαλιές παίξαμε τελικά. Λοιπόν, και μετά.
1: Σε λυπήθηκε γερό άνθρωπο.
0: Μεσήλικα άνθρωπο, λέει, ας το περπατήσει. Και μου ήρθε στο μυαλό. Σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων και γενικά τις τιμές των events και της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας,

0: κάτι που μου είχε πει ο Πάνσοφος, ο Μακαρίτης, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, στο οποίο κατέφυγα και τις προάλλες που κάναμε ένα θέμα για τη δεκαετία επέτειο του θανάτου του.
1: Ναι.
0: Και μου είχε πει λοιπόν το εξής ο Τριανταφυλλίδης, και θέλω να το μνημονεύσω
1: το
0: για τον φίλο τον Πάνο που ακούει και για όλους μας που δικαίως γκρινιάζουμε για τις τιμές των εισιτηρίων. Αν και δεν θα μπορούσαν να είναι φθηνότερες, γιατί όλα έχουν ακριβήνει και γιατί το πρόβλημα ξεκινάει. Η πικρή αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τα ίδια τα συγκροτήματα που αγαπάμε τόσο πολύ. Δεν είναι ότι οι συναυλιάδες, οι διοργανωτές γίνονται κρίση και μετά με τα ωραία μας λεφτά, μόλις τελειώσουν οι συναυλίες του καλοκαιριού, παίρνουν τη θαλαμιγό τους και πάνε, ξέρω εγώ, στη Χονολουλού.
1: Οι συναυλιάδες όχι, ναι, δεν πάνε.
0: Έτσι. Τα συγκροτήματα μπορεί να το κάνουν αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Ας ήμασταν
1: και
0: εμείς.
1: Γι' αυτό και εγώ. Γι' αυτό και εγώ. Κύριε, ναι. Κύριε Νίκο.
0: Ναι.
1: Κύριε Νίκο μου.
0: Ναι, κύριε Ματίνα μου.
1: Θα πάω κι εγώ στο Τζαούλ που είναι 12 ευρώ το εστιαλάκι, την Bird.
0: Και περνάς μια χαρά.
1: Και περνάω μια χαρά. Και όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει.
0: Ας τα κουμπίσουμε όσοι μπορούμε.
1: Ναι, όσοι μπορούμε και για όσες μπορούμε, γιατί είναι και πολλές. Πρέπει να διαλέξεις. Δεν γίνεται.
0: Ισχύει.
1: Πώς θα διαλέξεις. Η εκλογή της Σόφη είναι η φάση τη συναυλία.
0: Σωστό. Ο Μακαρίτης ο Τριανταφυλλίδης λοιπόν είχε πει το εξής. Σοφός, ξαναλέω. Γενικά και ειδικά. Το rock and roll, λέει, προσφέρεται για φαντασιώσεις και ως επιτοπλίστων για πολιτισμικές φαντασιώσεις. Οι άνθρωποι του συναφιού πιστεύουν ότι είναι κάπως σαν προστατευόμενο είδος, όπως ας πούμε το νέο ελληνικό σινεμά. Δεν είναι έτσι. Ο χώρος μας πραγματικά έχει να κάνει με μια άγρια, σαδομαζό, αβυσαλαία πλευρά της πολιτικής οικονομίας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο εμπόριο παπουτσιών ή παγωτών. Οι παγωτοβιομηχανίες δεν κοταροχτυπιούνται. Το ότι εμείς καταπιανόμαστε με ένα πολιτιστικό αγαθό δεν σημαίνει τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα νομίζουμε ότι σημαίνει κάτι. Γιατί έχουμε ακόμη ένα ρομαντισμό που έχει να κάνει με την απαγόρευση του rock and roll που ίσχυε επί Χούντας και με την επακόλουθη χρονοκαθυστέρηση των τάσεων που έφταναν εδώ. Τάδε έφη Νίκος Τριανταφυλλίδης. Δηλαδή δεν είναι ούτε τα συγκροτήματα παίζουν για την ψυχή της μάνας τους, ούτε οι συναυλιάδες κάνουν συναυλίες για την ψυχή της μάνας τους.
1: Προφανώς.
0: Άρα, τι να κάνουμε. Αν το κασέ του συγκροτήματος ανεβαίνει, αν το πετρέλαιο ανεβαίνει, αν η ενέργεια ανεβαίνει, τα μεταφορικά, δεν ξέρω τι άλλο, πώς να μείνει χαμηλό το εισιτήριο της συναυλίας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Έτσι όπως τα λες, Νίκο μου.
0: Ευχαριστώ, Ματίνα μου. Ευχαριστώ.

0: Και αυτό που ακολουθεί είναι το ολόφρεσκο, από χθες το βράδυ δηλαδή το έβγαλε εκεί έξω, το ολόφρεσκο single του Bonobo από το νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Ο τίτλος του δίσκου, του τραγουδίου, συγγνώμη, είναι Me and You.
1: Ο κύριος Bonobos.
0: Ο κύριος Bonobos, ναι.

0: Πρέπει να βγάλουμε την αγγελική ανοιχτή γραμμή από το σχολείο. Σύνδεση. Απευθεία σύνδεση από το διάλειμμα.
1: Κυρία, συγγνώμη, πρέπει να βγω έξω με καλή δοκαθήκον.
0: Πρέπει να βγω στον αέρα, κυρία, συγγνώμη.
1: Σκέψω τι μούρι θα πουλήσει την τάξη. Κυρία, συγγνώμη, πρέπει να βγω στον αέρα.
0: Έχω να κληρώσω.
1: Όχι, με καλούν από το ραδιόφωνο.
0: Σαν μια φίλη μου στο σχολείο που είχαμε ξεκινήσει τη σχολική χρονιά και τις δύο πρώτες μέρες δεν είχε έρθει. Και της είπαμε γιατί, λέει, δεν μπορούσε, γιατί έπρεπε να πάω με τον μπαμπά μου στην Ιαπωνία να βαφτίσω ένα πλοίο.
1: Σιγά μωρή με το φλεξάρισμα, ηρέμησε λίγο, έπρεπε να της πείτε.
0: Δεν το είχε πει καν ως φλεξάρισμα, της φαινόταν φυσιολογικό, γιατί ο μπαμπάς της είχε πλοία.
1: Σιγά αγάπη μου, και μας κάνεις την τιμή να... Α, όχι, πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο εσύ, ήσουν σε πολύ. Είπα και εγώ, πώς βρέθηκε στο δημόσιο.
0: Είχα βρεθεί εκεί ανάμεσα στα...
1: Το εφοπλιστάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν...
0: Εγώ θα το εκτιμούσα πάρα πολύ πάντως αυτό το εφοπλιστάκι να ερχόταν στο δημόσιο της Κυψέλης. Δεν θα είχε συμβεί ποτέ, βέβαια.
1: Τι λέμε
0: τώρα. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό.
1: Η κόρη μου σοσιαλίστρια, τι. Δεν παίζουν αυτά. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το διπλό εισιτήριο Σίτζετς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το λύγουμε εδώ το πράγμα.
0: Δεν τους ευχαριστείς για το εισιτήριο, δεν στείλανε για σένα.
1: Τι είναι τούτη.
0: Όχι, γιατί τώρα τα πολλά μηνύματα έρχονται σε αυτά τα δώρα, γιατί είναι πολύ ωραία τα δώρα, να το πούμε τώρα αυτό.
1: Προφανώς θα σας δώσουν και... Οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι, και θα σας δώσουμε και εμείς άλλη μέρα. Οπότε μην ανησυχείτε. Ένας θα κερδίσει και η μία. Οπότε θέλουμε, Μάρια, να μας πεις έναν αριθμό από το 1 έως το 62, παρακαλώ. Για να το λήξουμε εδώ.
2: 50.
1: Μισό λεπτάκι, διάλεξε και εσύ ωραίο νούμερο.
0: Θα τα μετρήσουμε
2: τώρα. Τώρα δεν γίνεται.
0: 50. Τέλος. Κλείσε. Τώρα σε καμιά ώρα θα ξανάρθουμε.

0: Φτάσαμε, το βρήκαμε.
1: Στη Βιλαρίμπα ακόμα τρίβουν.
0: Εμείς το βρήκαμε το 50ο μήνυμα. Το μήνυμα λοιπόν και η νικήτρια του σημερινού εισιτηρίου, του διπλού εισιτηρίου Σίτζετς, είναι η Πινελόπη Φι. Το επώνυμό της ξεκινά από Φι. Το τηλέφωνο της λήγει σε 725. Σε καλή μεριά, Πινελόπη. Θα λάβεις το email σου.
1: Και άμα έχεις ναυτία, να πάρεις Travel Fix ODF.
0: Πώς τα δένε τώρα,
1: πώς τα δένε όλα γλυκά. Γιατί πλοίο είναι, Σιτζέτ είναι, πάνε γρήγορα αυτά.
0: Ναι, αλλά φτάνεις καταπληκτικά με τα Σιτζέτ, έτσι. Φτάνεις στον μπαμ.
1: Φτάνεις καταπληκτικά, εννοείται. Αλλά άμα έχεις θέμα με την ναυτία, έχω λύση και για την ναυτία.
0: Και μπράβο.
1: Τι άλλο θέλετε δηλαδή.
0: Εισιτήρια σας δώσαμε την
1: Travel Fix ODF.
0: Αυτά είναι. Πινελόπη, θα λάβεις το email σου. Αναλυτικά τις οδηγίες της εξαργύρωσης του δώρου σου. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συμμετοχή. Θα συνεχιστεί αυτή η δωροθεσία και από τις υπόλοιπες εκπομπές και από εμάς σε λίγες ημέρες. Και πάμε για το τρίτο διάλειμμα.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: En el 92,6.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
6: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
9: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best. And I'm not here, come on, exit.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και θα είμαστε ως τις 10. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Εννοείται ότι.
1: Εν τω μεταξύ είναι 10 παρά 20. Θα είμαστε ως τις 10.
0: Ένα 20 λεπτάκι ακόμα.
1: Βάσει
0: προγράμματος. Εννοείται επίσης ότι όλοι και εσείς και εμείς ανυπομονούμε όλοι μαζί για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι. Τι έχει απομείνει, μια εβδομάδα και μια μέρα. Την άλλη Παρασκευή, The Best Summer Party, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του αγαπημένου σας σταθμού στο Bolivar Beach Bar. Κατεβαίνουμε δηλαδή στο Bolivar, χορεύουμε μέχρι πρωίας. Παρασκευή 19 Ιουνίου, με τον χορό να ξεκινά στις 9, έτσι. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο mod.com.
1: Early Bird μόνο 300 ευρώ.
0: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω μετά τι γίνεται με τη μεταπόληση, αλλά σπεύσατε, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Αν υπάρχει ακόμη από στιγμή σε στιγμή, δηλαδή θα κλείσει και αυτό. Σας περιμένουμε όλες και όλους την άλλη Παρασκευή στο Bolivar.

0: Ο κύριος που ακούμε είναι ο Ιαν Ντιούρι, πατέρας του Μπάξτερ Ντιούρι, που συχνά πυκνά τιμούμε σε αυτή την εκπομπή. Ο οποίος Μπάξτερ Ντιούρι θα έρθει στην Αθήνα σε, νομίζω, 25 Ιουνίου, κάπου εκεί, στη συναυλία του Nick
1: Cave. Μαζί με τον Nick Cave.
0: Ναι, θα είναι πολύ ωραία βραδιά αυτή.
1: Ωραία, συγγνώμη, πριν πάμε για τις ταινίες, να πούμε οπωσδήποτε, γιατί ένας φίλος εδώ μας έστειλε πόσο κουστάρει την Alison Moyet, η οποία ακούγονταν στο κομμάτι που ακούσαμε πριν, στους Γιαζού, και θέλει πάρα πολύ να το αφιερώσει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι, στην αγαπημένη του σύντροφο, 20 χρόνια τώρα, τη Βαρβάρα, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Την ευχαριστεί θερμά ο Αντώνης. Μπράβο, ρε Αντώνη.
0: Γεια σου,
1: να τη χαίρεσαι και να σε χαίρετε.
0: Λοιπόν, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους όπως κάθε Πέμπτη. Εύλογα τα φώτα πέφτουν πάνω στις εξής δύο νέες ταινίες. Από τη μία έχουμε τον άρχοντα των blockbusters, τον Steven Spielberg, με την ταινία «Η μέρα αποκάλυψης», η οποία έχει πάρει πάρα πολλές κριτικές. Λένε ότι είναι πολύ έτσι αγαπησιάρικη και πώς να το πω,
1: συναισθηματική. Η μέρα αποκάλυψης είναι αγαπησιάρικη.
0: Η μέρα αποκάλυψης είναι κάτι που έγραψε ο Άκης Καπράνος στο Facebook του, ο γνωστός είναι κριτικός, και λέει ότι ο Spielberg πετάει στα άχρηστα το μανιχαϊστικό δίλημα του Σούπερμαν, που έλεγε ο Σούπερμαν, ξέρεις, ότι το βλέπει το καλό σε όλους, εγώ βλέπω την αλήθεια.
1: Να.
0: Λοιπόν, κάνει, λέει, ένα φιλμ όχι για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής στον πλανήτη μας, αλλά για την πίστη στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι μια ταινία που χρειάζεστε περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Η υπόθεση είναι η εξής. Έχουμε τον Ντάνιελ, έχουμε και την Τζέιν, οι οποίοι βρίσκονται κυνηγημένοι, όπως διαβάζουμε στο News 24/7, από μια σκιώδη παρακρατική οργάνωση, επειδή ο Ντάνιελ έχει στη διάθεσή του αποδείξεις για ένα τεράστιο μυστικό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατά κρυμμένο εδώ και δεκαετίες.
1: Τι λέτε.
0: Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο σημείο της χώρας, η παρουσιάστρια καιρού, weather girl που λέμε σε άπτες στα ελληνικά, η Μάργαρετ, αρχίζει ξαφνικά ένα πρωί να έχει τηλεπαθητικές ικανότητες.
1: Αυτά είναι.
0: Καταπληκτικά γυρισμένο, γράφει ο συνεκριτικός του News 24/7, από τον απόλυτο μάστορα.
1: Θα λέγε καλά τον καιρό αυτή τώρα με τις
0: γλώσσες. Με τόσες γλώσσες. Καταπληκτικά γυρισμένο, λοιπόν, από τον απόλυτο μάστορα της οπτικής αφήγησης, Steven Spielberg, διαθέτει μπόλικα highlights, αλλά και ένα σενάριο χωρίς αιχμές, αλλοπρόσαλο cast, λέει, και μια παλιωμοδίτικη πολιτική ματιά. Παίζει η Emily Blunt. Στο ρόλο του Weather Girl, βραβευμένη με Όσκαρ, τρομερή ηθοποιός. Αυτή, λοιπόν, είναι η μία ταινία της εβδομάδας. Η
1: Γιατί
0: άλλη
1: λέμε
0: ταινία...
1: Weather Girl.
0: Πώς?
1: Γιατί τη λέμε Weather Girl.
0: Τι
1: λέει έτσι ταινία.
0: Γιατί έτσι τους λένε. Πώς το λέει, Weather Guy ή Weather Girl.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αυτούς που λένε τον καιρό, μωρέ.
1: Τους μετεωρολόγους. Όχι, αυτούς που το λένε. Δεν είναι μετεωρολόγοι απαραίτητα. Ναι.
0: Η άλλη ταινία.
1: Ένα είναι ο Weather Guy ever. Ο τέτοιο. Ο Bill Murray. Ο Bill Murray.
0: Στη Μαρμότα, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Τη μέρα της Μαρμότας. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε και κάτι πιο έτσι art house. Έχουμε νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν.
1: Οζόν.
0: Ναι. Ο οποίος Οζόν διασκευάζει τον ξένο του Αλμπέρ Καμί. Όπως γράφουν στο Φίξο ο Γιώργος Καρασακόπουλος, με σεβασμό και ομορφιά σε ένα φιλμ αργό, πιστό, αλλά και απόμακρο. Κλασικός Καμί, κλασικίζων Οζόν. Ασπρόμαυρη ταινία.
1: Η τρύπα του Οζόν.
0: Α, ναι, το περίμενα και αυτό. Το dad joke από τη μαμά εδώ της εκπομπής.
1: Δεν μπορούσα να κρατηθώ.
0: Λοιπόν, οπότε αυτές είναι οι δύο ταινίες που κάνουν, οι δύο που μαζεύουν όλα τα φώτα πάνω
1: τους.
0: Ακριβώς. Τις βρίσκεται στους κινηματογράφους εκεί έξω, σε θερινούς, χειμερινούς, διαλέγετε και παίρνετε. Τρέχουν και
1: θέλουμε
0: οι
1: ένα θερινό,
0: φυσικά.
1: Θέλουμε ένα θερινό οπωσδήποτε άμεσα. Βλέπω... και θέλουμε και Αλμοδόβαρ να δούμε επίσης. Να πούμε για το το ξεχάσουμε σίγουρα. Επειδή ρωτάει κάποιος ακροατής εδώ, πώς λέγαμε την ταινία του Χρήστο Μασαλά. Μασαλά, τον είπαμε τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Χρήστο Μασαλάς. Το Broadway.
1: Broadway λεγόταν η ταινία που συζητούσαμε πριν.
0: Το 2022 είχε πάρει και βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία ταινία. Αν τη βρείτε να στριμάρει, να την τσεκάρετε. Βλέπω τώρα ότι στο αγαπημένο μου θερινό, στο Ζέφυρο. Πολλές καλημέρες αν ακούνε εκεί πέρα τα παιδιά του Ζέφυρου. Σήμερα ξεκινά να παίζουν και τους άλλους. Την επική αυτή ταινιάρα του Αμενάβα. Ναι.
1: Φοβερό.
0: Με τρομερή ταινία. Απλά το πρόβλημα, ρε παιδί μου, με μια ταινία σαν αυτή.
1: Ότι ξέρεις το τέλος τώρα.
0: Ναι, σαν την έκτη αίσθηση, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις τι έχει γίνει και τι να πας να τη δεις. Ξανά. Βέβαια, είναι καταπληκτικά γυρισμένη αυτή η ταινία, το The Others, η άλλη ελληνιστή, το Αλεχάνδρο.
1: Πολύ ωραίο αυτό που βάζουν και παλιές ταινίες όμως.
0: Ναι. Παιδιά, δεν βγαίνει καλοκαίρι χωρίς Hitchcock σε θερινό. Δεν το συζητάμε. Είναι...
1: χωρίς air condition δεν βλέπει καλοκαίρι. Δεν βγαίνει καλοκαίρι χωρίς Hitchcock, θα την παλέψουμε. Αλλά ωραίο
0: είναι. Δεν βγαίνει. Με τίποτα. Είναι θέμα συμπαντικής ισορροπίας. Άμα δεν δεις Hitchcock το καλοκαίρι, είναι 7 χρόνια κακό σεξ.
1: 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Τι δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
0: Γουγκλάρετε το και θα το δείτε. Γουγκλάρετε.
1: Τι να γουγκλάρω. Τα 7 χρόνια κακό σεξ.
0: 7 χρόνια κακό σεξ Hitchcock. Γράψτε και θα δείτε. Θα δείτε.
1: Χαζό το παιδί.
0: Εδώ σας θέλω.

0: Το γκουγκλάρετε, βλέπω. Αν δεν το έχετε βρει, μήπως δεν έχετε φτάσει αρκετά πίσω σελίδες στο παγκόσμιο ιστό.
1: Στο dark web πρέπει να γκουγκλάρετε. Στο dark web. Κάθεστε και γκουγκλάρετε. Τις βλακίες σας λέει ο Θεοδός.
0: Φλακίες. Είναι βλακίες.
1: Εδώ πάντως κάποιος λέει: Επέστο ρε, μη έχω τόσα χρόνια και έχω κάνει τα σεξ όπ χρυσά.
0: Μας λέει η Άννα, γεια σου, Άννα, καλημέρα. Λοιπόν, ξέρεις, σε θυμήθηκα χθες. Έπεισα το έτερόν μου ήμιση.
1: Εμένα θυμήθηκες.
0: Ναι, ναι. Να δούμε μια ταινία παλιά.
1: Ναι.
0: Του πότε είναι, κάτσε έτσι για από περιέργεια τώρα. Πρέπει να είναι 20
1: ετία. Επειδή ήταν παλιά η ταινία, με θυμήθηκες.
0: Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει, ρε παιδί, πολύ.
1: Α.
0: Είναι ταινία 16 ετίας πια.
1: Λοιπόν, 16 ετίας. Το,
0: για πες.
1: Το Submarine.
0: Όχι. Α. 2010.
1: 2010.
0: Ταινία ξακουστή με σαρωτική επιτυχία και έτσι μας αφορά όλους με έναν τρόπο. Αφορά κάποια δισεκατομμύρια στον πλανήτη με έναν τρόπο η υπόθεσή της. Πολλά δισεκατομμύρια.
1: Πολλά δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ο έμπολα. Δεν ξέρω. Πες μου.
0: Το social network, μωρέ.
1: Α, το έχω δει 20 φορές.
0: 20 φορές.
1: Ναι, ναι. Μπορεί, λοιπόν, να είναι 20, μπορεί να είναι 20.
0: Το είδαμε χθες, γιατί βγήκε και το τρέιλερ της νέας ταινίας, το The Social Reckoning. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Που είναι 16 χρόνια μετά το The Social Network. Mm-hmm. Ο Άρον Σόρκιν γράφει πάλι το σενάριο και επιστρέφει με νέα ταινία, στην οποία υποδύεται τον Ζάκερμπεργκ ο θεός, ο Τζέρεμι Στρόγκ. Δηλαδή.
1: Το δεν τρέιλερ, είναι ο Τζέσι Άιζενμπεργκ.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να το συνεχίσουν αυτό, γιατί εμείς τον Τζέσι είχαμε στο μυαλό μας ως Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Δηλαδή για μένα τον βλέπω, δυστυχώς για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ.
0: Σκέφτεσαι το.
1: Με το που βλέπω τον Τζέλα, ο Μαρκ.
0: Αυτό, ναι.
1: Και τότε όταν το είχα πρωτοδεί, όταν είχαμε πρωτοδεί αυτή την ταινία το 2010. Τον συμπαθούσα τον Μάρκ ακόμα.
0: Μιλάμε, εντάξει, χθες που την είδαμε. Η γυναίκα μου δεν την είχε δει κιόλας. Και τη
1: σχολή
0: την είδαμε με φορμή. Κοιτάξτε, μου άρεσε λιγότερο από όσο περίμενα ότι θα μου αρέσει. Γιατί θυμόμουν ότι μου άρεσε αρκετά. Δεν μπορώ να πω ότι κόπηκα χθες. Αλλά ίσως να μην κόπηκα γιατί συχαίνομαι τόσο πολύ τον Ζάκερμπεργκ πια. Δεν ξέρω. Είναι αιμετικοί όλοι αυτοί που παίζουν.
1: Πάντως,
0: όχι οι ηθοποιοί. Ξέρεις, οι ρόλοι που υποδίονται. Ας πούμε, ο Ζάκερμπεργκ, ο Σον Πάρκερ που έφτιαξε τον Νάπστερ και μετά. Επίσης, αντιπαθώ σφόδρα τον Τζάστιν Τίμπερλεκ. Σφόδρα.
1: Σαν,
0: θυμήθηκα,
1: σαν στην πραγματικότητα.
0: Σαν, ναι, δεν το γουστάρω μία.
1: Του ταιριάζει πάντως ο ρόλος αυτός.
0: Τον Άντριου Γκάρφιλντ από την άλλη τον συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Ο Άντριου Γκάρφιλντ είναι και συμπαθητικός στην ταινία, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι ορυγμένος της υπόθεσης και έχει αυτή τη φοβερή σκηνάρα.
0: Με ποια.
1: Που μπαίνει όταν συνειδητοποιεί ότι του έχουν φάει.
0: Μην δω spoiler, κάτσε.
1: Ποια spoiler την ιστορία του Facebook. Έλα Παναγία μου. Που όταν συνειδητοποιεί ότι του έχουν παίξει εκεί παγίδα με τα λεφτά του, με την ταρζανιά, με τα λεφτά του, και μπαίνει μέσα στα γραφεία και την πέφτει στο Ζάκερμπεργκ.
0: Ναι.
1: Φωνάζοντας, έχει ένα σερί εκεί που είναι και φοβερό. Που είναι και φοβερό μοντάζ εκεί. Το έχουν κάνει και μοντάζ και το.

0: το σενάριο. Θεωρώ ότι μόνο και μόνο για αυτή τη σκηνή αξίζει να δεις αυτή την ταινία. Καταρχάς, θες πάρα πολύ να τον δεις στο Ζάκιο πριν εκείνη την ώρα.
1: Και τώρα θες ακόμη περισσότερο.
0: Τώρα θες ακόμη περισσότερο. Τότε δεν μου ήταν τόσο αντιπαθής. Καμία σχέση.
1: Αυτό που μου δημιούργησε το vibe χθες είναι ότι πλέον φαίνεται παλιά η ταινία. Γιατί τα νούμερα πια είναι αλλού. Δηλαδή στο τέλος δείχνει.
0: Και... καμία σχέση.
1: Και επίσης ο Ζάκερμπεργκ μιλάμε για κλινική περίπτωση κακού ανθρώπου, έτσι. Ο χειρότερος που έχει υπάρξει ποτέ.
0: Στην ταινία δεν φαίνεται ακριβώς αυτό.
1: Πώς δεν φαίνεται, μην πω τι έκανε τους φίλους του.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι λίγο. Υπάρχει
1: άρρωστος,
0: ένα πρόβλημα.
1: Τον παράτησε μια κόμενα, ας πούμε, και ο τύπος αποφάσισε να καταστρέψει τους φίλους του και τον πλανήτη. Και να κλέψει ιδέα, γιατί η ιδέα είναι κλεμμένη.
0: If you were the inventors of Facebook, you would have invented ναι. Facebook, όπως τους είπε κιόλας.
1: Αυτή ιδέα...
0: είναι, που για πάρα πολύ καιρό νόμιζα ότι είναι όντως δύο αυτοί οι ηθοποιοί.
1: Ναι,
0: τελικά είναι ένας.
1: Ναι, η ιδέα είναι όντως κλεμμένη. Απλά αυτό την πήρε και την υλοποίησε και την πήγε αλλού.
0: Τώρα δεν υπάρχουν και κλεμμένοι ιδέες.
1: Είναι κλεμμένοι. Με αφού τον προσέλαβαν να φτιάξει ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτοί οι δύο υπαρκτοί άνθρωποι. Του λένε, μεγάλε, έχουμε αυτή την ιδέα. Επειδή είσαι τρομερός προγραμματιστής, θες να έρθεις να την υλοποιήσεις. Λέει αυτός, όπα, είμαι μέσα. Το ψάχνουν τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες. Δεν του σηκώνει τηλέφωνο, δεν απαντάει σε email. Και ξαφνικά, thefacebook.com. Γιατί είχε και το δε ακόμη τότε.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό, η ιδέα που του είχαν πει και γι' αυτό τον πήγαν στα δικαστήρια.
0: Επίσης, να πούμε κάπου εδώ ότι πόσο παροχημένη είναι η ταινία, παροχημένη ενώ σαν ιστορία, πόσο πολύ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από τότε, είναι που υπάρχει αυτή η κλασική, ο κλασικός διάλογος μεταξύ του Ζάκερμπεργκ και του συνεταίρου του στην αρχή, που ο άλλος, ο Άντριου Γκάρφιλντ δηλαδή, επιμένει να βάλουν διαφημίσεις στο Facebook. Γιατί αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι. Αυτό γενικά προσπαθεί να βγάλει λεφτά για την επιχείρηση. Και του λέει ο Ζάκερμπεργκ. Πολύ σωστά τότε ότι είσαι στα καλά σου, θα βάλουμε διαφημίσεις, το πιο cool πράγμα του κόσμου, θα του βάλεις διαφημίσεις. Πρέπει να το ξαναθυμηθεί. Πρέπει να το θυμηθεί λίγο ο Μάρκ αυτό.
1: 16 χρόνια μετά τα πράγματα έχουν πάει αλλιώς. Το The Social Reckoning αργεί ακόμη αυτό το, ας το πούμε, όχι sequel, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος, και παίζει και ο Jeremy Allen White και βραβευμένη με Όσκαρ η Μάικη Μάντισον.
0: Α, που έπαιζε στο Ονόρα.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Καλά, με έχω εντυπωσιάσει σήμερα.
1: Τρελό.
0: Φοβερό.

0: Και να κλείσουμε με άλλο ένα χαρμόσυνο έτσι κινηματογραφικό νέο. Έρχεται στο Athens Open Air Film Festival ο Harvey Keitel. Ένας από τους πέντε σημαντικότερους εν ζωή Αμερικανούς ηθοποιούς. Εκεί ψηλά με τον Ντενίρο, τον Ντάστιν Χόφμαν και τον. Ποια άλλοι έχουν μείνει από αυτή τη γενιά, Πατσίνο.
1: Ναι, απλώς ο Harvey Keitel πάντα δεν ήταν λίγο σε πιο δεύτερους ρόλους. Δεν ήταν ποτέ ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ναι. Ήταν φανταστικό sidekick. Δηλαδή έκανε, συμπλήρωνε φοβερά ένα cast.
0: Είναι
1: είχε
0: όμως
1: πολύ συχνά το ρόλο κλειδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έκανε τη διαφορά.
0: Ναι, το συζητάμε.

0: Αλλά δεν ήταν. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και ταινίες που έχει υπάρξει πρωταγωνιστής, αλλά είναι βασικά τον ξέρουμε ως τον.
1: Ως τον δεύτερο, λες.
0: Ναι, τον δεύτερο, το φανταστικό δεύτερο όμως, που πολύ συχνά επισκίαζε. Να θυμηθούμε στο Pulp Fiction το ρόλο του, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε πιο Pulp Fiction. Και έρχεται για να παρουσιάσει το βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρου Αγγελόπουλου 30 ολόκληρα χρόνια μετά την προβολή της ταινίας. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οπότε αξίζει να το ψάξετε πληροφορίες online για το πώς θα δείτε, αν καταφέρετε. Αυτά.
0: Παιδιά του χρόνου θα είστε μαζί.
1: Ξέρω γιατί να μην είμαστε. Ποιος.
0: Εδώ, ρωτάει κάποιος. Θα είστε μαζί στη ζωή και στην καριέρα.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε, φίλε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: παρέα. Λες και γίνονται εδώ πέρα, ξέρεις, λες και είναι οι μεταγραφές αεροδρομίου.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο. Σας πήραμε τα μούτρα τώρα τελευταία, ναι, με την μπάτλα. Με αυτή τη τέτοια. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Γεια.
0: Γεια.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Πολλές αποστολές ομάδων θα ταλαιπωρηθούν από τα ταξίδια, όμως μία εθνική θα χρειαστεί να ταξιδέψει σχεδόν 7.500 μίλια για τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το καμπ προετοιμασίας της Βοσνίας λοιπόν είναι στη Γιούτα και από εκεί θα ταξιδέψει για το Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 12 Ιουνίου. Στη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με την Ελβετία στο Λος Άντζελες στις 18 Ιουνίου και τέλος στις 24 του μήνα θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στο Σιάτλ.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαστε Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 75, όταν και ανάσαν εν Ισπανιόλοι, είχε να ταρκουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, κι όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις iconic καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρηλυκή Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε.
7: Amor, amor.
6: Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενεχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
8: Άλλον για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
0: Best 92,6.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

παιδιά, faith. Όχι ψευδό. Πίστη στο καλό. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Πέμπτη. Στον Best 92,6 της Πέμπτης που μουσικά εδώ στον πεστό κόσμο, στον κόσμο μας. Θυμόμαστε πιο παλιά κομμάτια, τα μιξάρουμε, τα μπερδεύουμε, τα πλεντάρουμε με πιο καινούργια ενίοτε. Baltazar on air, Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, χρόνια πολλά αν γιορτάζετε, χρόνια πολλά my sister. Και για τα διδυμάκια, τα λέμε στο Live 24, στα social. Πέστε 926 σε αυτό το παράτερο κόσμο. Στείλτε μας από Belfast να ακούτε. Ή και από Αίγιο εδώ τι γίνεται, τι έγινε στο λόγο. Μισιστορηματικά πράγματα.

Την αγάπη μου στην ομάδα του κινηματογράφου Διάννα, γεια σου Σύση και Κωστή. Το κίνημα το θέατρο Διάννα που είναι εδώ κοντά μας στο Μαρούσι. Ο απόλυτος προορισμός αν αγαπάς το καλό σινεμά αυτό το καλοκαίρι. Σε μια άνετη, ωραία κλιματιζόμενη αίθουσα απολαμβάνουμε πραγματικά ποιοτικό κινηματογράφο, ανεξάρτητο. Ο Κώστας δηλαδή είναι για παρουσίαση εκπομπής. Εντελώς είναι φιλμ με ταινίες που αξίζουν πραγματικά τη μεγάλη οθόνη. Επιλεγμένες προτάσεις από σινεφίλ για σινεφίλ. Το σημείο συνάντηση των φίλων του καλού του ποιοτικού σινεμά προσφέρει δροσιά, άνεση, ενημερωμένο μπαρ. Ω ναι. Πιστοποιώ για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία στην καρδιά του Αμαρουσίου. Είπαμε στην οδό Περικλέους 14, μόλις 100 μέτρα από τον ηλεκτρικό, με χώρο στάθμευσης ακριβώς πίσω από την αίθουσα. Σινεμά όπως παλιά, σινεμά όπως πρέπει και μουσική όπως πρέπει για τους φίλους της καλής μουσικής. Το Σάββατο έρχεται. Της καλής μουσικής, μα διαθέτεις ποιότητα. Στο Λιγαβητό, Chris Isaac, το Σάββατο. Στο πλαίσιο του release. Trent Moller στο remix. Στο Wicked Game που έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Μ' αρέσει και το κείμενο του release, ο Chris Isaac με τη βαθιά βελούδινη φωνή. Και την όντως αναγνωρίσιμη ροκαμπίλι μουσική. Διαχρονικά πράγματα.

Ζητείτε, λέει, CFO στα νότια με απαιτούμενο να ακούει best, best, όντως. Καλημέρες με το κερασάκι των ξέφρενων ανατιμήσεων, λέει το χαροκόπιο. Αχ, επί καιρό. Βασίλης από Belfast Over, πες μας τι γίνεται. Πάντως η οικογένεια του θύματος ζήτησε να σταματήσουν οι ταραχές. Και εγώ θα κλείσω το πρώτο μέρος με Trendy Moller, επειδή ένα δεν είναι αρκετό ποτέ. Σε αυτό το υπέροχο ενεργειακότατο Radio Slave Remix. Στο να πω, έχω και τις εμφάνισεις του Radio Slave που μάγεψε. Ανοιχτά τη Σύρου μας ακούει το κρου, καλοκαίδια. Γεια σου Αντώνη και Κάπτεν, το νου. Έχει μποφόρια στις Κυκλάδες. Πάμε, πάμε. Μηνύματα, αύριο ξεκινά διαπραγμάτευση SpaceX. Παιδιά, εγώ αύριο έχω δωράκι στη Jets. Επειδή μας εγκαλέσατε, πού είναι τα δώρα σας, κάθε καλοκαίρι πριν τις διακοπές κάνουμε δώρα ταξιδάκι. Έχουμε δύο διπλά εισιτήρια. Θα σας τα πω αύριο. Δίνουν γενικώς η παραγωγή μας, συντονισμένοι να είστε.

Καταπληκτική ατάκα. Θα φτάσουμε και εκεί, παιδιά. Σιγά σιγά θα φτάσουμε. Γεια σας στο Τέναρο. Καλά αποτελέσματα. Σε εξετάσεις στο Ίνσα. Η Ιαπωνική. Έγινε γνωστή και αυτή η είδηση με τον ανεκδίγητο που έδωσε μια μπουνιά σε μια οδηγό. Είχαν ένα μπιφ εκεί, δεν έκανε πίσω ένας, δεν έκανε πίσω η άλλη. Κατέβηκε, της έδωσε μπουνιά και τον έκλεισαν στο ψυχιατρίο. Εγκλεισμός μετά από εξετάσεις.

0: περιμένω εδώ πάρα πολύ. Μας λέτε ότι τελείται εν αναμονή των επάμπολων συναυλιακών στιγμών που έρχονται, προκειμένου να δημιουργήσουμε όλες τις υπέροχες αναμνήσεις του μέλλοντος. Διάλειμμα γιατί είναι και 32 και τα λέμε σε λίγο.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Καλώς ήλθατε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες. Με συνολική προσέλευση περίπου 5,5 εκατομμυρίων θεατών. Οι αιτήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται στα 11 δις. Τέλος, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2026, που αντιστοιχεί στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες.

0: 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

Εδώ και πάλι με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, Just Like a Melody, ο τίτλος. Με το WhatsApp κοντά μας, το οποίο ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν. Κινείται όπως η γενιά ζητά, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για να χωρά όλα σα παίζουν στις ζωές των νέων.

την αγάπη μας και στους φίλους του Παναθηναϊκού, χαρούλες χαρουλίτσες στο μπάσκετ και προστήματα στο αφεντικό. Δεν είναι προστήματα, Μαρία. Κοντά μας η Superbet, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ και του Λεβαδιακού. Ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ. Τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο NGR. Για αυτή την παραδοξολογία με όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, παίζουμε στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Αυτό το ζητήσατε, το αγαπάμε πάρα πολύ. Reflections, the outlook.

reflections να είναι ωραίες για τον Ακλάσεις. Γεια σας τη Σέριφο Wavy. Μακάρι να τα καταφέρουμε φέτος, Νικόλα μου. Πανεμορφιά. Πάρα πολλά μηνύματα για αναμνήσεις με τούτο εδώ το κομμάτι. Πόσες ωραίες καλοκαιρινές. Μουζικά, μουζικά, τζιπάλαρος, ρεμίξ, Chris Nemo. Είναι λέει κάποια κομμάτια όπως αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο, μα τι να πεις. Ω ναι, από τα πρώτα κορυφαία εγχώρια tracks έπαιξε πάρα πολύ στη συχνότητα εδώ. Θυμάστε και που ζούσατε και τι κάνατε. Άρα εκεί για Γαβρίνας είχαμε ακολουθείς, βλέπω και διαφόρους διαφόρων. Παιδιά, για ενημερωτικούς λόγους. Μην βλέπετε Ghosts Again, αυτό μου το ζήτησε ένας αεκάρας. Είναι κομματάρα. Όπως και οτιδήποτε από Depeche Mode, δεν έχουμε βρει λάθος σε κομμάτια τους. Βλέπω δηλαδή τη φωτογραφία με τους Depeche. Τις προάλλες γιόρταζε 45 ολάκερα χρόνια το Just Can't Get Enough. 45. Θα τα αφήσω.

0: τον Μάρτιν και τον Ντέιβ, εννοείται. Έχουμε, είναι φοβερό, έχουμε και το ID του Άντι.
1: Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode and you're listening to Best Radio.
0: Που έφυγε το 22.

Νικόλα, κλάψε, περίμενε, αυτό ήθελα. Τελικά έκλαψε. Πού είναι το Παπασπυρόπουλου, περίμενε. Όταν έκλαψε ο Νικόλας. Την αγάπη μου και στους νιώτες.

Δεν θα κουραστούμε ποτέ να ακούμε ντυπές. Όπως λέτε και εσείς, το πιο μελωδικό, φιλοσοφικό, χορευτικό, ηλεκτρονικό group ever. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Φωτεινή.

0: η ώρα. Είναι 11
1: και κάτι.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19.

0: πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
15: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
14: Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
16: Music.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: γεμάτα.
1: Καλημέρα καλή μου, μπορώ παρακαλώ να έχω... Thanks Κώστας, Κάστας. For you. Θα μπορούσε να λέγεται και εγώ το κομμάτι αυτό. You will never arrive me. Πιο πάνω βάλε μας άμα μπορείς το τάδε. Εντάξει παιδιά. Αυτό το θα μπορούσα παρακαλώ να έχω μία κουρού.

Μου στην ομάδα Crazy P. Εμπληματικό remix Hot Toddy. Πάω να λουμ για σένα. Καλύτερες εκπομπές 2-4. Να ακούω και μου φτιάχνει την ψυχουλίτσα. Να τη λέτε αούναλ.

σου Γιάννη μου, έλα να το χορέψεις εδώ παιδί μου. Ναι παιδιά, Κηφισία 40, ο Μπες της Αττικές. Περνάς πρώτα από το μπαρκαρίστα Τζόρτζ, Γιώργη. Όταν είχε έρθει ο Ζάρα έτσι κάποια στιγμή για μια επίσκεψη, εντελώς τυχαία στη μένα, τυχαία. Μου λέει εσύ στα γυαλιά του παρκαρίστα είδα ότι είμαι αξούριστος. Δεν ακούει τώρα. Βάλτο μου λέει εδώ το αυτοκίνητο εκεί στο στοκ τοκ. Να το βάλω σαχά. Για το The Talk.

θέλω να το αφιερώσω και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές. Με πολλούς από αυτούς έχουμε γίνει και φίλοι. Δημήτρη, Νικόλα, Γιώργο, που ασχολούνται με πάθος με τη μουσική και μου στέλνουν κομμάτια με αγάπη. Και όντως θα μπορούσαν να είναι επαγγελματίες DJ, κάνουν άλλες δουλειές. Για τον καιρό μας, λέτε τι θα γίνει, deep tea έχουμε αύριο. Ένα Αθήνες για τους Bolivarians θα δείξει. Έχουμε βρεθεί, έχουμε κάνει πάρτι καλοκαιρινό στο Bolivar με βροχή. Τέλεια ήταν.

Ήθελα να το βάλω για την Τάνη. Αυτό ζητήθηκε από τη Σκαφάτη παρεουλίτσα για σουγκάς. Υπέροχο rework από την Τιμ Ζαχ. Ό,τι κάνει μας αφορά.

Τρομερό αυτό που μου λέει η Αγγελική. Σήμερα που είναι Throwback Thursday, βάλε κάτι από George Michael να γλυκάνει η μέρα μας. Και πάντα έκλαιγα, λέει, με το πρωτοσέλιδο του τηλεθεατή ομοφιλόφιλης της Showbiz. Θα βάλουμε George Michael. Προς το παρόν, αυτό το rework.

Όχι, δεν το είδα ακόμη το φιλμ για τον Τζάκσον. Τι ρωτάτε? Είδα Αλμοδόβαρ. Εντάξει παιδιά, γούστα είναι. Θες ας πούμε να έχεις δει Αλμοδόβαρ και για το Παλμαρέ σου, πώς να το κάνουμε? Μάχεις και εσύ την αποψουλίνα σου. Μεσσηνιακές που νοσείτε έξω να το πει. Μεσσηνιακές καλημέρες έχετε. Ανέμορφη Μεσσηνία. Καλά ματάρα κάθε μέρα.

be best. Ένα ακόμη εμπνευσμένο από το Liberian Girl, πειραγμένο διαχειρός Black Coffee. Ο οποίος έχει πολλά και στη Μύκονο, έρχεται και το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Εδώ μου έχετε στείλει πάρα πολύ για το πάρτι του Best Bolivar. Πλησιάζει απροπό την άλλη εβδομάδα, θα σας το πω σε λίγο. Το φετινό μας, αλλά είχαμε κάνει ένα καλοκαιρινό, έπιασε βροχή και χόρευε ο κόσμος, όπως λέει ο Γιώργος, σαν τους Ινδιάνους χορεύαμε, ήταν τόσο ωραία.

0: Early Inspired. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best Best στο Bolivar έρχεται την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Θα είμαστε εκεί μαζί σας. Δεν ξέρω τι γίνεται με προσκλήσεις, έχετε στείλει άπειροι.
1: Θα δούμε, παιδιά.
0: Να ενημερώσω ότι για τα πρώτα 300 Early Bird 10 ευρώ στο more.com.

Αχ, έτσι όταν παίζουν τέτοια κομμάτια έρχονται αφιερώσεις στον αγαπημένο μου σύζυγο που ακούει μπες στη γυναικούλα μου. You know στο αγόρι μου Αντώνη στον Κωστή, που στείλε νωρίτερα ποιος ήταν. Και στο κορίτσι μου, μάμα κάτι παλιές εκπομπές του Μουρατίδη, ήταν πολύ πλάκα. Ένα φεγγάρι.

George Michael ζητήσατε, θα λάβετε. 25 Ιουνίου γεννιέται ο George Michael. Και θα βάλουμε live εκτέλεση για ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο. Θα κλείσει το μισάωρο. Να τον ακούσουμε αυτήν την υπέροχη προφορά του. So here it comes.

0: κορίτσια, να το νιώσετε. Να νιώσετε ότι έχετε ανθρώπους δίπλα σας που το εννοούν το everything she wants.
1: I'm doing all the work.
0: Everything good, eh? Γιατί ρε παιδιά, George Michael, ναι, Michael Jackson, Phil Collins, why not? Φοράτε παροπίδες, ωραία. Στο πλαίσιο και των throwback.

Greg Σιώκο, την αγάπη μου, γιατρούλη μου, σε, τους έχω δει, το έχω δει, λέει, live στο ΑΚΑ, ναι. Αν είναι, λέει, να μην φοράς παροπίδες, βάλε και λίγο heavy metal, γιατί όχι δηλαδή. Θα πω, για άκου λίγο, σου λέει ο Δημήτρης. Για άκου λίγο.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Καλώς ήλθατε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες. Με συνολική προσέλευση περίπου 5,5 εκατομμυρίων θεατών. Οι αιτήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται στα 11 δις. Τέλος, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2026, που αντιστοιχεί στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
8: No.
5: Are they human?
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος.

0: Αλεξάνδρα, τις πέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
10: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
11: Εσύ που θα είσαι.
10: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Best 92,6.

τι να πούμε για αυτή την κομματάρα, The Melody, Δημητρέλα μου, σ' αγαπάμε. Εκκίνηση για την τελευταία ενότητα σήμερα Πέμπτη που θυμόμαστε.

0: θυμόμαστε και πιο παλιά αγαπημένα, 11 Ιουνίου μου είχετε στείλει. Ωχ, πάλι αυτό μπήκε. Έλα βρε παιδί μου, δεν ήθελα αυτό. Μα είναι δυνατόν. Μου έχετε στείλει αυτό, ήθελα γιατί μου έχετε στείλει ένα link από το AlphaVita.gr με τον καθηγητή του MIT, τον πασίγνωστο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, εξαιρετική προσωπικότητα. Ακαδημαϊκός για την τεχνητή νοημοσύνη μιλάω, καθηγητής, ο professor, η οποία, όπως λέει, αυτονόητα μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν τις παραδοθούμε. Μπορούμε να την αγκαλιάσουμε, κατάλαβες, embrace. Γενικώς η παράδοση είναι κακό πράγμα. Μέτρο και στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ταφνή. Τσιμπάς ό,τι καλό μπορείς να πάρεις. Δείτε το στο ΑΒ το άρθρο στην στήλη εκπαίδευση, υπογράφει ο Βασίλης Κουζέλος. Μιλάω διάπρεπης καθηγητής επιστήμης των υπολογιστών, κάτω από τους λογιστές δηλαδή, στο MIT, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο οποίος μάλιστα καταρρύπτει το μύθο ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που γεννήθηκε μόλις πριν από 2 χρόνια. Καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Γι' αυτό και το ένα αναλογκά είναι digital world. Σου λέει αθόρυβα λειτουργεί αυτή η τεχνολογία πίσω στο χρόνο, δεκαετίες και δεκαετίες. Την τρέχουσα μορφή της τεχνητής νοημοσύνης τη χαρακτηρίζει ο καθηγητής μια χήμα εξυπνάδα. Η αξιοπιστία της δεν είναι απόλυτη, γεγονός που απαιτεί τι, όπως και όλα, κριτική με ιότα σκέψη. Μη χαίρεστε κάτω στο νησί ότι έχετε.
1: Εγώ μωρέ έχω κριτική σκέψη.

Καταπληκτικό το μήνυμα που ήρθε και λέει: εμείς στη Μάνη δεν έχουμε AI, έχουμε συνείδηση και γνώθηση αυτών. Μακάρι, παιδιά. Για όλους μας, καλύτερη παρέα είναι αυτή. Το γνώθηση αυτών, δύσκολο. Θέλει το σκάψιμο, ρε παιδί μου. Στο μεταξύ έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον τύπο που γρονθοκόπησε και την οδηγό στο Ήλιον κάπου. Ήταν και αυτό στο αυτοκίνητό του, δεν έκανε κανείς πίσω. Και τον εγκλισμό του στο ψυχιατρίο, μια καλή αρχή. Την αγάπη μας στην Κίθινο, γεια σου Στέλιο. Μήνυμα: αυτές τις μέρες ήμουν DJ στις πρόβες και τη γιορτή του σχολείου του Συλλόγου Γονέων. Κούραση, απίστευτη χαρά και συγκίνηση. Απερίγραπτες και του χρόνου. Ναι, αν μένεις κοντά σε σχολεία, τι ωραία, και εγώ το ζήσα στο δημοτικό. Εδώ στο Μαρουσάκι.

Καλά, για τα κείμενα δεν το συζητώ. Κάποιος εδώ λέει πριν λίγα χρόνια όταν μιλούσες για AI και κβαντικούς υπολογιστές κάτω από τους λογιστές, κάποιοι λέει τύπου, ναι, σε έλεγαν ψεκ, σήμερα είναι οι δήμονες στο πεδίο, οπότε μη λες ότι ήξερε ο κόσμος πριν το ChatGPT. Δεν λέω ότι ήξερε ο κόσμος, λέω ότι λειτουργούσε η τεχνολογία αθορύβως. Μη μου μπερδεύεσαι. Κατανόηση.

Πάντως θέλω να πω μια δική μου ιστορία σχετικώς με την Ταφνή και στο ζήτημα του κειμένου. Όσες φορές έχω κάνει χρήση της βοηθείας της τεχνητής νοημοσύνης και έχω προτείνει κείμενο βασισμένο κατά κάποιο τρόπο, όχι ακριβώς, ή τίτλο ας πούμε που ψάχνω, έχω σκεφτεί εγώ πρώτα τους δικούς μου και το στέλνω το τελικό κείμενο για έγκριση, περνάνε τα δικά μου. Τα να δεις. Εύστοχα ο Δημητρός μου λέει, δεν χρειάζεται να είναι και κανείς πανεπιστημιακός για να καταλάβει ότι αν η πληροφορία έρχεται έτοιμη, το μυαλό τεμπελιάζει.

Γεια σου ρε σεφ Αντώνη, ταξίδι με μουσικάρε σου λέει. Κλείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σύτιμας είναι ήδη εδώ πανέτοιμος. Τι λέει αλλιώς τηλέφωνο ραδιόφωνο, είστε ότι διατυμπανίζεται. Για ποιο πράγμα? Α, για το heavy metal που έχω μείνει πίσω. Δεν ξέρω, ναι, ναι. Ελεύθεροι είμαστε, τι θέλουμε κάνουμε εδώ μουσικά, ε? Πάντα με σεβασμό. Δηλαδή για να βάλω ένα metal κομμάτι πρέπει να αρέσει και σε μένα. Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Super Bet, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Έρχεται το Μουντιάλ. Για τους λάτρεις, τους ερωτευμένους με το ποδόσφαιρο, είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή στα γήπεδα της Αμερικής. Μεγάλη, πολύ μεγάλη αγώνες ξεκινά απόψε. Παίζουμε και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Να σας πω, παιδιά, αφού ρωτάτε με τι ξεκινά το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10. Τα κρατικά κανάλια μεταδίδουν.

αφιερώσταν ευθυνά So in love with you. Σε αυτό το remix που το ψάχνει κόσμος και κοσμάκης. WhatsApp κοντά μας. Ανανεώνεται το WhatsApp με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν. Για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων μας. Των νέων μας Gen Z. Με το σποτάκι που παίζει στο World Spoken Poetry βασισμένο. Πολλά φιλιά. Υπό κανονικές συνθήκες αύριο λίγο μετά τις 10 και πάλι μαζί. City έρχεται να σας αναλάβει ως τις 2. Φερθείτε του κόσμια.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ένα τρελό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Λούκα και Όσμαν, έχασαν τον Ναν στο 34, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Πήραν όμως πολλά από τους DJ Shots και Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν καθοριστικοί. Τόμας Γουόκα, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Best.
14: Choose music.
15: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά.

0: Εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω. Βάλαμε ένα τραγούδι για το Belfast. Ναι, ήθελα να βάλω όντως κάτι για το χθεσινό μάτς, αλλά θα τα πούμε μετά. Είναι 11 Ιουνίου του 2026. Έρχεται, λένε, μια κακοκαιρία με βροχές, μπόρες. Τι ωραία. Αν δεν πνιγούμε, μια χαρά θα είναι. Διαβάζω το τελευταίο μήνυμα που γράφτηκε στην εκπομπή της Μαρίας, δεν ξέρω αν το διάβασε. Που λέει: Χριστέ μου, πόσο ωραία περνούσαμε, διασκεδάζαμε, χορεύαμε και πίναμε χωρίς κινητά και stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν, αλλά αν γυρίζαμε σε εκείνη την εποχή, περισσότερο θα τα είχαμε παίξει. Σε μια εποχή χωρίς κινητό, ίντερνετ, με την κασέτα ή τη συντιέρα με τα 10 CD που είχα βάλει εγώ στο αυτοκίνητο, δεν την έβγαζες.

Μεγάλη μέρα σήμερα, αρχίζει το Μουντιάλ. Ή αυτό το κάτι σαν Μουντιάλ, δηλαδή, που δεν θα μας θυμίσει τα παλιά. Γι' αυτό και δεν βλέπεις τόσο πολύ τζόγο, κάτι πάρα πολλές ομάδες. Κάτι ώρες μετάδοσης που είναι παλαβές. Δηλαδή να βάζεις το ξυπνητήρι η ώρα 4, ας πούμε, η ώρα 5. Κάτι όλη αυτή η Αμερικανιά που θα έχει σόου πριν αρχίσει το παιχνίδι, σόου στο ημίχρονο. Και οι περίεργες ομάδες που είναι εκεί και θα πέσουν πάρα πολλά γκολ. Και οι περίεργες λήψεις που θα είναι, λέει, μια τηλεοπτική κάλυψη χωρίς προηγούμενο. Φέρτε μας πίσω τα Μουντιάλ που αγαπήσαμε. Εκείνα τα καλοκαιρινά Μουντιάλ με την τηλεόραση στο μπαλκόνι, παρέες μαζεμένες ή και στα καφέ. Να ακούς, ας πούμε, τις μπύρες να ανοίγουν τα κουτάκια. Τα delivery να έχουν γεμίσει τους δρόμους. Και αν το παιδί έφτανε την ώρα που έμπαινε γκολ, σου έλεγε αχ να το δω το γκολ, τον έβαζες μέσα να το δει.

Αλλά τώρα σου λέει πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο το τηλεοπτικό κοινό, να καούν περισσότερες διαφημίσεις. Γιατί πια υπάρχουν πάρα πολλοί διαφημιζόμενοι, πάρα πολλές στοιχηματικές. Πρέπει να προσθέσουμε τα σόου και να κάνουμε το θέαμα πιο φιλικό στις γυναίκες, γιατί είναι το καινούργιο χρυσορυχείο στην αγορά του τζόγου.

Και κάπως έτσι, ας πούμε, πέφτει σε κάτι περίεργα μάτς IT Σκωτία. Το οποίο το βλέπεις αν είσαι στην Ευρώπη, βέβαια, μόνο για δύο λόγους. Εξαιρούν τη Σκοτσέζη. Αν είσαι νυχτοφύλακας ή δεν σε πιάνουν τα χάπια για να κοιμηθείς, μόνο τότε.

Νομίζω εδώ ότι είναι και η πρώτη χρονιά που δεν διαφημίζονται τόσο πολύ οι τηλεοράσεις. Καλά περιττό τώρα να σας πάω στα Μουντιάλ του που θυμάμαι εγώ τα πρώτα, το 78 και το 82, που τα μαγαζιά διαφήμιζαν ότι θα έχουν και έγχρωμη τηλεόραση.

Α, κάποιος που είναι στη Σκωτία λέει το περιμένουμε πώς και πώς. Κάποιος μου λέει πάρα πολύ σωστό, όλο νοσταλγία είσαι, ο κόσμος αλλάζει, εσύ μεγαλώνεις παρά τα μας. Ε, ναι ρε, γιατί δεν την κοπανίσω σε δύο χρόνια μαξ. Γιατί υπάρχει μια καταραμένη ηλικία που έχεις πια να πεις πιο πολλά για το παρελθόν παρά για το μέλλον, οπότε...

είναι βέβαια και το άλλο, έτσι. Τι μπάλα θα δούμε, οι παίκτες είναι εξοντωμένοι από τόσα παιχνίδια. Γι' αυτό ήταν φανταστικό το Μουντιάλ του Κατάρ, που γκρινιάζαμε και εκεί, μέσα στο καταχύμωνο κτλ. Αλλά είδαμε πάρα πολύ ωραία μπάλα.

Εντάξει, το 2030 θα είναι για μας. Καλά να είμαστε, γιατί θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δύο ώρες πίσω από εμάς δηλαδή. Αλλά τα πρώτα μάτς θα γίνουν Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάη.

Να, μια και λέμε για το ότι δεν έχει τραγούδι αυτό το Μουντιάλ. Αυτό νομίζω το τελευταίο τραγούδι που έχει γραφτεί για Μουντιάλ της Γαλλίας, έτσι. Με το Ρίκι Μάρτιν.

Το ξεθάψαμε ρε παιδί μου, ναι, από το Μουντιάλ του 98 που τότε είχαν κάνει τρομερή διασκευή. Οι οπαδοί της προοδευτικής που είχαν προπονητή τον Μακαρί τον Αλέφαντο και φώναζαν προ, αλέ, αλέ, αλέ.

Ναι μωρέ, ναι, όντως είναι η Σακύρα το Die Die, πώς το λένε. Το στέλνει και η Ελένη από το Cardiff, ενώ διορθώνει γραπτά. Αλλά νομίζω δεν έχει ακουστεί καθόλου, δεν έχει τίποτα το σπουδαίο. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα πιο πολύ είναι η διαφήμιση της Nike. Ένα μικρό φιλμάκι, έτσι, ένα φιλμ μικρού μήκους που εμφανίζονται όλες οι φίρμες που συνεργάζονται με την εταιρεία, μέχρι και ο LeBron.

Φεύγουμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα. Κοσμοτέ Telecom μαζί μας και Magenta One Business. Για εσάς που έχετε στην εταιρεία σας σταθερό και εταιρικά, μπορείτε να έχετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Del Mar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Del Mar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Del Mar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά.

0: στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

Κάποιος μου γράφει, γράψει ένα βιβλίο, ένα νοσταλγικό βιβλίο για όλους εμάς που μας τυχιώνει το παρελθόν. Όχι ρε, δεν μας τυχιώνει το παρελθόν.

Απλώς δεν έχουμε κουράγιο για τα καινούργια. Μια και λέμε για παρελθόν και πριν πάω στα μπασκετικά. Να σας πω που έμπλεξα χθες τη νύχτα αφού τελείωσε το μπάσκετ. Ασχολιόμουν με τον γκέι Έλληνα πρίγκιπα. Δεν το ξέρω κι εγώ, μάλλον το ξέρω αλλά το θυμήθηκα, γιατί σας έλεγα και για το βιβλίο της Ελένης Λετώνη για τον Γεώργιο τον Άλφα. Διαβάζοντας το βιβλίο λοιπόν, λέει και η Ελένη τα παιδιά που απέκτησε ο Γεώργιος. Το δεύτερο νομίζω ήταν γιος και αυτό, πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος, εντάξει, που ανέβηκε και στο θρόνο. Είχε και ένα γιο το Γεώργιο επίσης που πήρε το όνομα του μπαμπά του. Αυτός ο Γεώργιος τώρα ήταν γκέι και τα είχε με το θείο του, με τον αδελφό του μπαμπά του, τον πρίγκιπα Βάλντεμαρ, πώς λέμε Βόλντεμορ, Βάλντεμαρ της Δανίας. Αλλά επειδή έπρεπε να παντρευτεί, πρίγκιπας ήταν. Παίχτηκε εκεί πέρα ένα προξενιό με τη δυσέγγονη του αδελφού του Ναπολέοντα, τη Μαρία Βοναπάρτη. Η οποία ήταν ένα τρομερό μυαλό, έτσι, ίδρυσε και ψυχαναλυτική σχολή στη Γαλλία. Αυτή φυγάδευσε το Φρόιντ να μην τον φαν λάχανο οι Ναζί επειδή ήταν Εβραίος και συνεργάστηκε και μαζί του. Και παντρεύεται λοιπόν αυτή η τρομερή τύπισσα τον Έλληνα πρίγκιπα Γεώργιο. Πρώτη νύχτα του γάμου τώρα, τα γράφει και η ίδια. Ο γαμπρός είναι στο δωμάτιο του θείου. Και πάει στο νηφικό κρεβάτι κλαίγοντας με δάκρυα στα μάτια. Και περιγράφει η Μαρία ότι ήταν μια πολύ θλιβερή επαφή, γιατί έπρεπε να κάνουν απογόνους, παιδιά. Στη συνέχεια βέβαια, συνέχισε κανονικά με το θείο, μιλάμε για πολύ μεγάλο έρωτα. Ήταν και ένα αγαπημένο κουτσομπολιό στις αρχές του αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Και από ένα σημείο και μετά, τι να κάνει η Μαρία Βοναπάρτη, συμμετείχε και αυτή στα ερωτικά παιχνίδια. Σου λέει, ρε παιδί μου, θα έχω 50% πιθανότητες. Ένα στα δύο μπορεί να κάτσει, δεν ξέρεις. Πήγαιναν στη Δανία να επισκεφτούν το θείο. Έφευγαν, ο πρίγκιπας μας έκλαιγε. Ο θείος του αρρώστενε κανονικά, έπεφτε στο κρεβάτι.

πέθανε ο θείος, άστα να πάνω πρίγκιπας. Εκεί τα έπαιξε η Μαρία, γιατί τον είδε σε τρομερή κατάθλιψη. Και όταν πέθανε ο πρίγκιπάς μας, του έβαλε στο φέρετρο μία τούφα από τα μαλλιά του θείου.

Αν αναζητήσετε με αυτή την ιστορία θα διαβάσετε πάρα πολλά. Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας και Μαρία Βοναπάρτη. Ναι, σωστά, Βον Άπαρτη. Δεν την έπαιρνε κανείς.

Αν ψάξετε φωτογραφίες, δεν θα βρείτε και το Γεώργιο και το Θείο. Οκ, okay, με πολύ ωραίο προχωρημένο gay styling φυσικά, με τα σιρίτια, τα παράσημα, τα όλα αυτά. Σαν το Michael Jackson, ας πούμε.

Ναι, κάποιος ρωτάει για ποιο λόγο η Μαρία Βοναπάρτη, μια τόσο οξυδερκής γυναίκα, να παντρευτεί με έναν τέτοιο τύπο. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα αυτή ήταν πάρα πολύ πλούσια, έτσι. Ήταν τρομερή μορφή. Είχε το όνομα Βοναπάρτη. Είχε μια τεράστια περιουσία, γιατί ο παππούς της είχε φτιάξει τα πρώτα καζίνο τότε στην Ευρώπη. Μεγάλωσε χωρίς μητέρα, τώρα είναι με βάση αυτά που έχει γράψει ίδια, έτσι, και να ζητούσε πάω τη συναισθηματική κάλυψη και αγάπη. Από την άλλη, ο Γεώργιος έπρεπε να βρει μια καλή, πλούσια νύφη. Τώρα η Βοναπάρτη γράφει ότι όλα αυτά, την ομοφιλοφιλία, το θείο και τα λοιπά, τα ανακαλύπτει μετά το γάμο. Την πρώτη νύχτα του γάμου, δηλαδή, τα ανακαλύπτει.

Και μάλιστα περιγράφει ότι πάνε στη Δανία και την πιάνει η πριγκίπισσα, η σύζυγος του Βάλντεμαρ, και της λέει: «Έλα εδώ, κοπελιά, να σου πω κάτι για τα αγόρια μας». Αλλά τελικά έκαναν δύο παιδιά, ήταν αγαπημένοι. Η Μαρία βέβαια είχε πάρα πολλούς εραστές.

Νομίζω Φρόιντ θα γούσταρα από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή μπορεί να τη διηγείται στο Φρόιντ και ο Φρόιντ να φτιάχνονταν μόνος του τώρα. Δεν ξέρεις με αυτά, δεν ξέρεις.

Ναι, έχουμε και αυτό το θέμα με το Pride που είχε γίνει. Γιατί το μετρό, η στασή δηλαδή, δεν δέχτηκε να τοποθετήσει με τις αφίσες στο μετρό. Και έχουν αρχίσει τώρα να βγαίνουν οι διαμαρτυρίες, να λένε «Θεέ μου, πουριτανισμός». Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί πήρα ρώτηση αρμοδίως. Κάθε χρόνο τους βάζουν αφίσες και δωρεάν. Τώρα πήγαν τελευταία στιγμή, είναι κλειστή η διαφημιστική χώρη. Αλλά εντάξει, τι πιο ωραίο στην Ελλάδα από μια ευκαιρία να καταγγείλεις κάποιους για σκοταδισμό, για ακραίο πουριτανισμό κλπ.

Απλώς ρε παιδί μου σκάνε αυτές οι ειδήσεις. Αναρτώνται στα social media. Και από κάτω αρχίζει τώρα ένα ξεμάλιασμα χωρίς λόγο. Οι μένα καταγγέλνουν σκοταδισμό, πουριτανισμό. Οι άλλοι να λένε μπράβο, πολύ καλά έκανε, ευτυχώς. Έχουν βγει και αυτές πάλι φωτογραφίες που δείχνουν οικογένειες με μια ελληνική ομπρέλα.

Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα, ας πούμε, θα πλακωθούν, θα γράψουν με κεφαλαία, με ανορθόγραφα, θα πούν την παπαριά τους, την παπάντσα τους, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.

Έλα μωρέ τώρα, μου στέλνει τη λήθεια μηνύματα για το Pride. Δεν σας αρέσει, δικαίωμά σας, δεν μην ασχολείστε. Αλλά είναι και δικαίωμα του άλλου να το κάνει, δεν σε ενοχλεί, δεν σε πειράζει. Μπορεί να ενοχλεί την αισθητική σου ξύδι, ξέρω εγώ, μην το κοιτάς.

0: Γι' αυτό πάω στο, στο διάλειμμα. Κάτι δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα τα πούμε μετά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ένα τρελό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Λούκα και Όσμαν, έχασαν τον Αν στο 34, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, πήραν όμως πολλά από τους DJ Shots και Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν καθοριστικοί. Τόμας Γουόκα, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία.

0: Κία από τη Medisave.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Choose music.

Εδώ με καλέ, που να πάω. Διαβάζω μηνύματα για το Pride. Και για τα συνθήματα που ακούστηκαν πού, στο Ρέθυμνο, από κάτι παιδάκια. Δεν είμαστε με την πατρίδα κλπ. Εντάξει, γραφικότητες. Γενικά μπορείς να πεις ότι όλο το Pride είναι πια σε μεγάλο βαθμό μια γραφικότητα. Περιορέξεως δηλαδή που λέει, αλλά δεν ενοχλεί κανέναν το τι γίνεται. Καλώς γίνεται. Από τη στιγμή που υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν έτσι. Και το κυριότερο, αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι αντιδρούν, είναι ότι ρε φίλε, δεν επηρεάζει τη ζωή σου. Δεν κάνει χειρότερη τη ζωή σου. Ναι ρε, εσείς τι ήταν τώρα αυτά στο Ρέθυμνο, κάτι χαζά παιδάκια, ας πούμε, γραφικά, έλα τώρα.

Ομορφαίνει τη ζωή σου, λέει, να περνάς με το παιδί σου και να βλέπεις άντρες με στρίκ και τα κουνιά. Να σου πω, ναι, όχι, είναι αδιάφορο για τη ζωή σου, αλλά ναι, ας το δει το παιδί σου, γιατί υπάρχει. Τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό, και νομίζω ότι το παιδί σου θα δει φρικτά πράγματα. Αυτό δεν είναι φρικτό. Αλλά στη ζωή του θα δει πάρα πολύ φρικτά, θα καταναλώσει πάρα πολύ βία. Και ναι, μαθαίνει στη ζωή ότι υπάρχουν και άντρες που θέλουν να φοράνε στρινγκ και τα κούνια, γιατί όχι. Υπάρχουν τα κούνια 45-46 νούμερο.

Επίσης, αν ψάξεις πολύ πίσω, θα δεις ότι όταν πρωτοφόρησαν οι γυναίκες παντελόνια, ειδικά στην Ελλάδα, κάποιοι στράβωσαν, συζητήθηκε. Τι βλέπουμε τώρα, γυναίκες με παντελόνια?

Κάποιος μου λέει σε τηλεοπτικό πάνελ, ο Βαλιανάτος είπε σε ιερωμένο θα τα πούμε στην κόλαση παππούλη. Αυτοί είναι οι ηγέτες του Pride. Όλοι αυτοί όμως ξέρεις τι χλέβη έχουν εισπράξει κατά καιρούς στο παρελθόν, τι ξύλο έχουν φάει από την αστυνομία ή από άλλους. Υπομονή παιδιά, θα ισορροπήσει κάπου το εκκρεμές και όλα αυτά δεν προκαλούν τίποτα, καμία κουβέντα.

κάποιοι μου γράφουν ότι όλο αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ποιος ορίζει τι είναι το φυσιολογικό? Και να θεραπεύεις τον καρκίνο δεν είναι φυσιολογικό, ξέρεις. Και να φοράς γυαλιά δεν είναι φυσιολογικό. Παρεκτρέπεσαι από την φυσική ροή των πραγμάτων.

Ο Γιώργος μου λέει να σε δω να πηγαίνεις στο Best με τακούνι, φουστάνι, σκουλαρίκι στη μύτη. Πρώτον δεν ξέρεις πως έρχομαι στο Best, όντως. Δεύτερον, 46 νούμερο τακούνι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου.

Να ορίστε από τα ρούχα του βασιλιά που είναι βεστιάριο αν δεν κάνω λάθος, ναι. Μου είπαν ότι διαθέτουν γόβα σε νούμερο 46.

Άλλος μου γράφει, «Παργαμότο, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Πολύ γνωστοί γκέι εκφράζουν την αηδία τους για το θεσμό αυτό. Οι μόνοι που το στηρίζουν είναι κρυφές». Ρε παιδί μου, ούτε εγώ πάω και εγώ είπα ότι το βρίσκω γραφικό. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω το δικαίωμα των ανθρώπων να το κάνουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια επιτροπή ηθών που να τσεκάρει «Α, αυτό είναι καλό για τα ήθη, αυτό δεν είναι» κτλ. Δεν σε απασχολεί ή σε ενοχλεί αισθητικά, δεν το βλέπεις. Στην τηλεόραση δεν παίζουν πράγματα που σε ενοχλούν, αλλάζει κανάλι.

Ορίστε εδώ πως γράφει ένας φίλος, η μόνες παρελάσεις περηφάνειας 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Συγγνώμη, και εκεί δεν βγαίνουν όμως κάτι αγόρια μας προκολάν, πλησέ φούστα από πάνω. Και πολύ χρωματοπάκια.

101 Business μαζί μας. Για εσάς που έχετε επιχείρηση, σίγουρα έχετε σταθερό, έχετε και εταιρικά κινητά, σε αυτά μπορείτε πια να τα συνδυάσετε, να έχετε έκπτωση 10% και σημαντικές

Για τον μπάσκετ, παιδιά, τι να πω. Θα σας πω κάτι. Χθες προς το τέλος ειδικά ήμουν αφούλ με τον Παναθηναϊκό. Sorry φίλοι Γαύροι, γιατί ήθελα να δω και πέμπτο μάτς. Δηλαδή μετά τη χθεσινή ματσάρα τις δύο παρατάσεις και όλα αυτά, λες, ναι ρε, θέλω να δω και το πέμπτο μάτς, αίμα και άμμος, μητέρα των μαχών.

Οπότε το Σάββατο σε 53 ώρες από σήμερα 6 το απόγευμα δεν ξέρω αν θα είμαι περίπατος του Ολυμπιακού, ναι, μοιάζει πολύ πιθανό. Αλλά φαίνεται και εξίσου πιθανό να δούμε μια αντίστοιχη ματσάρα.

Να σου πω για τον Σαββίδη που κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε νομίζω για εκβιασμό μάνατζερ. Ο Γιωργάκης ο Σαββίδης, ο γιος του Ιβάν. Αλλά τι άλλο να σας πω επί τούτου.

τώρα, παιδιά, για διαιτησία, το τάδε φάουλ, το τάδε σπρόξιμο, στο μπάσκετ πρώτα-πρώτα, αυτό είναι κοινός τόπος, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν σφυρίζονται όλα. Δηλαδή, όπως το βλέπεις τουλάχιστον από την τηλεόραση, λες σχεδόν κάθε φάση ότι θα μπορούσε να είναι φάουλ ή να μην είναι. Είναι κολοάθλημα, ρε παιδί μου, δεν είναι πάρα πολύ καθαρό. Και είναι από τα αθλήματα που ο μέσος θεατής μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να διαιτητεύσει καλύτερα και να κοουτσάρει καλύτερα.

Δεν λέω εγώ παιδιά για περίπατο, το λέει ένας Παναθηναϊκός αυτό. Το διαβάζω εδώ, λυπάμαι, αλλά το πέμπτο μάτς θα είναι περίπατος του Ολυμπιακού από έναν Παναθηναϊκό αυτό. Αλλά τώρα ναι, είναι ένα άθλημα, το βλέπεις, λες φάουλο, άλλος δεν το δίνει, λες γιατί το δίνει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δηλαδή πραγματικά πανάθεμα αν ξέρει κανένας πότε είναι κάτι αδιαμφισβήτητο φάουλ και πότε είναι... Και πόσο είναι το άγγιγμα και αν είχε πρόθεση και πότε τον ακούμπησε, έλα μωρέ.

Αλλά περιμένετε, περιμένετε παιδιά 2-3 χρόνια και θα σταματήσετε να μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν θα υπάρχει λόγος. If you know what I mean. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Και μια και λέμε για μπάσκετ, δείτε τι έγινε στη Νέα Υόρκη, στο Νίξ Σαν Αντώνιο. Νομίζω το χθεσινό μάτς και αυτό της Αμερικής πρέπει να ήταν τα καλύτερα που παίχτηκαν χθες στον κόσμο. Best 92,6.
1: My best weekends.
2: Good morning, this is your wake up call. Call me.
3: The number you have reached is not in service.
2: Brunch. Cocktails.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: And another 2,6.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
12: Oh my God.
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover.

0: Η μέρα αποκάλυψης.
1: You don't need to fear them.
2: I fear us.
0: Στους κινηματογράφους από την Tanwir. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Best 92,6.

Εδώ λοιπόν στο τελευταίο μέρος. Θέλω να σας πω ότι μετά από πολύ καιρό έχω πετύχει μια εξαιρετική σειρά. Είναι στο Apple TV, το Friends and Neighbors, με τον John Hamm. Κομική κατά βάση, ηθογραφία όπως θα έλεγαν οι κριτικοί, ακτινογραφεί αυτή την ξυπασιά των πολύ πλούσιων Νεοϋορκέζων που γίνονται πλούσιοι πουλώντας και αγοράζοντας αέρα, μετοχές κτλ. Εξαιρετική σειρά, πραγματικά καιρό είχα να δω κάτι τόσο ωραίο και άψογο. Δεν ξέρω αν κανένας σας πήγε να δει χθες που βγήκε η μέρα αποκάλυψη στα σινεμά. Να μας πει εντυπώσεις. Γιατί έχω δει και αποθεωτικές κριτικές, αλλά και κριτικές που είναι πολύ συγκρατημένες. Αν μου λέει κάποιος μετά τα 4-5 επεισόδια είναι βαρετή, μόνο σεξ. Εγώ είμαι στο τέταρτο.

Για το φίλο που ρωτάει που θα παίξει η Μέρη με το Λάγκατζε, θα παίξουν στο Ναλού. Λοιπόν, και ανοιχτή παιδί τη χαρά εννοείται, να πείτε ότι θέλετε, να προτείνετε καμιά σειρά που είδατε. Να αποθεώσετε, να καταγγείλετε κάποιον. Να μας πείτε τι θα φορέσετε στο Pride.

Ως γκέι πάντως, μας λέει κάποιος, το πράγμα μας εδώ είναι βαρετό. Ούτε πέντε μίγυμνους δεν έχει. Δεν είναι τόσο γλέντι όσο διαδήλωση. Οι σειρές οδηγούν σε αποχάφνωση και υδρματισμό. Κλείστε τις οθόνες και βγείτε έξω.

Κάποιος μου λέει να δούμε τη σειρά The Borrows που είναι στο Netflix. Την είδα, μου φάνηκε σαχλή, ειδικά προς το τέλος. Αν εξαιρέσει το Kids Καρναβάλι, όλο το υπόλοιπο έχει έντονη πολιτική χρειά μέρους συγκεκριμένης ατζέντας. Η αποκάλυψη της καθοδήγησης και ο δρόμος του χρήματος θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πες κάτι, δώσε κανένα hint.

0: or just me?
1: No.
0: I'm no joke.
1: No.
0: What do you feel like?
1: I like that.
2: Έχει τραγουδίσει σε Pride Τσελικοπούλου και είπε το ένα περιστέρι που πετάει ψηλά στον ουρανό. Είσαι ένα περιστέρι που πετάει ψηλά στον ουρανό, νομίζω, ναι, έλα κράτα μου το χέρι.

cheated. Κάτσε τώρα, χάθηκε το μήνυμα.

προβλέψει για τελικό τη Μουντιάλ Ισπανία-Βραζιλία. Είσαι προκλητικός, οπότε μην παραπονιέσαι με αυτά που σου λένε με κάποιους ακροατές.

Γιατί δεν βλέπετε το The Boys, λέει κάποιος, στο Amazon δεν είναι αυτό? Η παραγωγή αδυνατούν να πιστέψουν το πόσο παρόμοια είναι τα γεγονότα της σειράς με αυτά τον είπα. Ναι, εννοείται. Γιατί έχει έναν πρωταγωνιστή, το Homelander, που είναι το Τραμπ. Είπες ότι σε 3 χρόνια θα σταματήσουν οι αντιπαλότητες μεταξύ ΠΑΟ και ΣΟΥΦΟΥΠΟΥ. Πώς θα γίνει αυτό, τι εννοείς? Δεν θα παίζουν για το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.

Έχει ομορφύνει η Αθήνα, λέει ο φίλος, και ο κόσμος με τους Σουδανούς που αποκεφαλίζουν και με αγόρια με 46 νούμερα τα κούνια, μιλάμε για περίγραπτη ομορφιά. Αν αποκεφάλιζε Ιρλανδός, τι θα έλεγες?

στο Σινόπολη να δούμε το State of the Union, ένα έξυπνο βιτριολικό dramedy από τον Stephen Frears. Καλέ, κάποιος μου γράφει τι θα φορέσει και δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν μπορώ να το πω.

Κάποιος λέει ο Άντρακλας στην Καλαμάτα ήταν Σουδανός. Ο άλλος Άντρακλας στο Αίγιο ήταν Σουδανός. Άσε ρε, εσύ δεν ξέρεις τι βρίσιμο έχω ακούσει σήμερα και έχω πάρει και μηνύματα επειδή έγραψα ένα κομμάτι το οποίο βέβαια δεν το διάβασε κανείς. Και έλεγα ότι στο πόσο εύκολα να ζητούμε μια ταυτότητα για να δώσουμε σε κάποιον. Και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η μετανάστευση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν το διάβασε κανείς, βρίζαν.

Μήπως να κάνουμε αύριο, παιδιά, εκπομπή αφιέρωμα στο Pride. Να φέρουμε εδώ ανθρώπους που θα συμμετάσχουν. Να μιλήσουμε και για το σωστό styling. Σίγουρα πάντως, μέχρι να φύγει η σεζόν, θα κάνουμε μία εκπομπή, μία ώρα δηλαδή θα αφιερώσουμε για το ψυχικό τραύμα. Για όλα αυτά που μας έχουν πληγώσει και δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Θα έρθει εδώ η ειδική ψυχοθεραπεύτρια και ψυχολόγος η Έλενα Σπανού. Και θα μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι γουστάρετε από αυτά που έχετε μέσα σας.

Κάποιος με ρωτά γιατί δεν βρίσκεις τόσο πολύ με τις woke ανομαλίες στην ηλικία σου. Μα δεν με ενδιαφέρει το περιεχόμενο, εμένα με ενδιαφέρει η δυνατότητα κάποιου να εκφραστεί, η ελευθερία της έκφρασης.

Εντάξει, παιδιά, δυσφορείτε, το βλέπω στα μηνύματα. Μην πάτε τώρα και ξεσπάσετε σε καμιά γυναίκα σας. Μαζί ήμασταν και Κοσμοτέ Τέλεκο με το Magenta One Business. Για εσάς που έχετε επιχείρηση και θέλετε να συνδυάσετε σταθερά με κινητά, να πάρετε 10% έκπτωση στα κινητά και δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες, μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Καλώς ήλθατε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες. Με συνολική προσέλευση περίπου 5,5 εκατομμυρίων θεατών. Οι αιτήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται στα 11 δις. Τέλος, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2026, που αντιστοιχεί στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center.

0: Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Best.

Λοιπόν, σκέφτομαι κάποια στιγμή σε αυτούς που με ρωτάνε σε ποια ζώνη είσαι, να λέω ότι είμαι στην επικίνδυνη ζώνη. Για λίγο ακόμα δεχόμαστε απόνερα από το προηγούμενο φανταστικό, όπως κάθε μέρα 2 ώρες, του Κώστα Γιαννακίδη.

Κάποιος γράφει εδώ λοιπόν, ακόμη να συνηθίσεις, λες και δεν το ξέρεις, του αρέσει να προκαλεί την ηλίκια. Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτά τα πράγματα δεν συνηθίζονται. Και δεν είναι ωραίο να συνηθίζουμε. Γιατί άμα συνηθίζουμε σημαίνει ότι αδιαφορούμε. Και εγώ δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος στον πλανήτη που αδιαφορεί. Γι' αυτό που γίνεται γύρω του. Και καλό μεσημέρι και Best 92,6 και μέχρι τις 4 παρέα και εσείς στο live24.gr και στο best92.gr.

Τη δεκαετία του 30, ο Μαρσό θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συνέστημα. Επιστρέφει στη ρουτίνα του μέχρι που μία καυτή μέρα ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μία παραλία. Ο Ξένος είναι η ταινία από σήμερα στους κινηματογράφους. Πολύ ξένη εδώ από τις αγαπημένες στιγμές του Best, η Λίμπε. Strangers.

0: Best 92,6. Choose music.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: You are the frequency.
11: Best 92,6.
12: We the music.

Κάθε φορά που ακούω αυτό το remix ευχαριστώ τον Mark Ronson, γιατί αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τη μήνα. Που χάρη σε αυτό το remix μπορώ να το μοιράζω μαζί σε αυτό. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Και φυσικά θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο, ο οποίος το Σάββατο, ευτυχώς είναι Σάββατο και 13, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, το Artisanal παρουσιάζει επίσημα το νέο καλοκαιρινό του κόνσεπτ Κήπος Artisanal, εγκαινιάζοντας τον εμβληματικό καταπράσινο κήπο του με μια ξεχωριστή βραδιά γεύσης με special guest τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Ο κήπος Artisanal γίνεται το ιδανικό σποτ για καλοκαιρινά βράδια στην Κηφισιά, με χαλαρή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ κάτω από τα δέντρα, διάθεση που σε κάνει να ξεφεύγεις από την πόλη χωρίς να φύγεις από αυτήν. Και με αφορμή το συγκεκριμένο opening του κήπος Artisanal, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν signature cocktails, επιλεγμένες fine comfort δημιουργίες από την κουζίνα του σεφ και συνιδιοκτήτη Γιάννη Παρίκου, και φυσικά την καλύτερο sophisticated cocktail sounds από τον Αλέξανδρο, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ονειρικά ακούγονται όλα. Ονειρικό κι αυτό. Dynamic Ground και Dreamers.

Ξέχασα να σας πω, αν και το ξέρετε ήδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι η Πέμπτη είναι η αγαπημένη και η πιο best μέρα της εβδομάδας ραδιοφωνικά για όλο το σταθμό. Και κάποιοι θυμόμαστε και πολύ πιο χαρακτηριστικές στιγμές από το κάθε δίωρο, όπως ας πούμε αυτό εδώ, το οποίο θα μας πάει μέχρι τις 3.

Beautiful Life, Martin Roth, στον Πέσο 2,6. Από τις συμπτώσεις που, εντάξει, δεν τους δίνεις και πάρα πολύ σημασία, αλλά κάποια στιγμή φτάνει να τους δώσει σημασία. Τελευταία λοιπόν, περικυκλώνομαι κυρίως από Αλέξανδρους. Πάρα πολύ. Γεια σου λοιπόν και σένα, Αλέξ.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ένα τρελό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Λούκα και Όσμαν, έχασαν τον Ναν στο 34, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Πήραν όμως πολλά από τους DJ Shorts και Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν καθοριστικοί. Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.

0: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Best.
14: Now I can take my time.
13: 92,6.
14: Now I can enjoy every moment of it.

Κάποτε δεν υπήρχε μεσημέρι χωρίς αυτό το κομμάτι. Feel it, glide and swerve. Και για κάποιους δεν υπάρχει καλοκαίρι χωρίς τη Very Corporation επίσης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχονται ξανά 11 Ιουλίου στο Release Festival. Έρχονται και εδώ με το Mary Maca. Μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου. live24.gr και μπες στη 92x.gr για τα μηνύματά σας.

είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των live που δεν είσαι ποτέ σε δίλημα όταν μαθαίνεις ότι η Thievery Corporation επισκέπτονται τη χώρα σου, την πόλη σου.

Moderat και Damage Done. Πόσο αγαπημένος μήνας ο Ιούνιος, πόσα ωραία και πολλά πράγματα γίνονται αυτό το μήνα. Και πάλι θα έχουμε βέβαια το γνωστό Ιουνόπορο τα τελευταία χρόνια, συμβαίνει με τις βροχές που πανέρχονται για λίγο. Ακόμα πιο ωραίο κάνει το μήνα το μεγάλο καλοκαιρινό Party του Best την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, στο Bolivar Beach Club στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: Ενενδύο κομμά έξι.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ.

0: Festival. Opening Cocktail Event, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Κήπος Αρτιζανάλ, Ζιρίνη 2, Κηφισιά.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Choose music.
8: Choose best.
9: Once you walk the road, everything becomes clear.
8: And another 2,6.

αφιερωμένος όσους δουλεύουν πάρα πολύ και ορισμένες φορές καταλήγουν στον άλλον αυτό. Life must mean more than this, ή αλλιώς Applesong, η Soul Family Sensation. Τελευταίο ημίωρο στον πέσουν τα 2,6 και με το κομμάτι το οποίο ξεκίνησε μόλις μάθαμε, μας συστήθηκε, αν θέλετε, ο Tim Bernhardt ή αλλιώς Satin Jackets. Εμμονή με αυτό το 2-4 τότε, Hollywood. Τότε 2012.

Και αφού κάναμε τόσο δρόμο για να φτάσουμε στο 2012 και στο Hollywood, πάμε λίγο πιο κοντά. Να αγαπάτε το καλό σινεμά αυτό το καλοκαίρι. Το ραντεβού είναι στο κινηματοθέατρο Διάνα στο Μαρούσι, σε μια άνετη κλιματιζόμενη αίθουσα. Απολαμβάνουμε ανεξάρτητο και ποιοτικό κινηματογράφο με ταινίες που αξίζουν πραγματικά τη μεγάλη οθόνη, επιλεγμένες προτάσεις για συνεφίλ από συνεφίλ, σημείο συνάντησης των φίλων του ποιοτικού σινεμά, προσφέροντας δροσιά, άνεση, ενημερωμένο μπαρ για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία. Στην καρδιά του Μαρουσίου, στην οδό Περικλέους 14, μόλις 100 μέτρα από τον ηλεκτρικό, με χώρο στάθμευσης ακριβώς πίσω από την αίθουσα. Σινεμά λοιπόν όπως παλιά, όπως πρέπει,

οι Fever Kids και το Holding Grass. Λίγο πριν από το τέλος, ξαφνικά όλοι μαζεμένοι προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, για τα όμορφα λόγια. Συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Take it easy από την Άννα Αναστασίου. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 2,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Καλώς ήλθατε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες. Με συνολική προσέλευση περίπου 5,5 εκατομμυρίων θεατών. Οι αιτήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται στα 11 δις. Τέλος, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2026, που αντιστοιχεί στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα.

0: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Von Generation zu Generation.
7: Best.

Τι πιο ωραίο από μια δασκάλα που αφιερώνει στους μαθητές της. Στους μαθητές της που τελειώνουν την έκτη δημοτικού και που, όπως δηλώνει η ίδια, είναι έτοιμα να σπείρουν παντού το φως. Και πόσο τυχερή ήταν που βρέθηκε κοντά τους. Από αυτή τη δασκάλα, λοιπόν, στην έκτη δημοτικού, στο 6α συγκεκριμένα του Λατσίου, με την ευχή να καλπάσουν ελεύθερα. Goodbye horses, λοιπόν, και κάπως έτσι λέμε την πρώτη μας καλησπέρα εδώ στον Best, στους 92,6. Είναι περίπου 13 λεπτά μετά τις 4. Είναι 5η 11 Ιουνίου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.

Φέτος το SNF Νόστος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης. Και γι' αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα διοργανώνει ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. DJ set, The Blessed Madonna και live η Octave One. Η είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο snfnostos.org.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God.
4: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
4: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
11: Έλα! Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metlen.

0: Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
5: Best 92,6.

το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Θα έχει τον τίτλο Danceteria, όπως το τραγούδι που ακούμε, που κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγες ημέρες. Η παραγωγή αλλά και η ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ ολοκληρώθηκε λίγες μόλις μέρες πριν από το θάνατο του Dave Ball.

όπως είναι αναμενόμενο, χωρίς τον Dave Ball δεν υπάρχουν Soft Cell. Όσο και αν ο στάρ του ντουέτου ήταν πάντα ο έτερος, ο Mark Almond.

Καλησπέρα και πάλι, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5 εδώ στον Best. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Σήμερα ξεκινάει το FIFA World Cup σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διοργάνωση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους. Τέσσερα χρόνια πριν, η Στίχημαν ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο Κατάρ για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια μέρα γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026.

κατάλληλα στο πλαίσιο του FIFA World Cup. Η Στοίχημαν σχεδιάζει μια σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

οι Talking Heads, Blind. Εδώ στον Best, λίγο πριν από το διάλειμμα των 5, λίγο πριν από τη μέση για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας. Σας θέλουμε εδώ, παρέα μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ένα τρελό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Greece Basket League. Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Λούκα και Όσμαν, έχασαν τον Ναν στο 34, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Πήραν όμως πολλά από τους DJ Shots και Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν καθοριστικοί. Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: People have the power. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω του.

0: των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Best 92,6 Choose music.

αρχικό πλάνο του Vince Clark όταν δημιούργησε τους Assembly ήταν να μην υπάρχει μόνιμος τραγουδιστής. Ήθελε να γράφει ο ίδιος τη μουσική και σε κάθε νέο τραγούδι θα καλούσε, θα προσκαλούσε και έναν διαφορετικό ερμηνευτή. Τελικά ήταν ένα βραχύβιο project. Και το τραγούδι που ακούμε είναι το μοναδικό single που κυκλοφόρησαν ποτέ. Never Never από τους Assembly, δηλαδή τον Vince Clark και τον Eric Radcliffe. Και με τον Fergal Sarkey στα φωνητικά. Τον frontman τότε, τον Undertones. Το τραγούδι δεν είχε παιχτεί ποτέ ζωντανά στην εποχή του. Το Μάιο του 2011 όμως, κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ της Mute, ο Sarkey ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σετ των Erasure και τραγούδησε το Never Never για πρώτη και μοναδική φορά μαζί με τον Vince Clark. Όλα αυτά μαζί με την δεύτερη καλησπέρα μας, μαζί με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. 13 λεπτά μετά τις 5. Εδώ, στον Best. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

τους Band-Aid. Το single των Wham έμεινε καθυλωμένος στο νούμερο 2 για πολλές εβδομάδες. Παρά το γεγονός ότι έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έφτασε ποτέ στο νούμερο 1. Κάτι που κατάφερε να κάνει στην Αμερική τον Μάιο του 85.

αυτά τότε, σχεδόν 40 χρόνια πριν. Σήμερα όμως έχουμε τον Fading Soul, το νέο του τραγούδι. Arcadia.

Έως τις 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία με διαδραστικά παιχνίδια, challenges και δυνατές εκπλήξεις. Μπορείς να δείξεις και εσύ τις γνώσεις σου στο Guess Who, να σκοράρεις στο Football Pitch, να παρακολουθήσεις live scores και να μπεις στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες τριόντα. Και φυσικά δώρα εμπνευσμένα από την μαγεία του FIFA World Cup περιμένουν τους νικητές κάθε μέρα από τις 5 έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.

0: Galaxy. Choose music.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει.

0: μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Best 92,6.
11: Choose music.

Αυτά από εμάς για σήμερα, λίγο πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6. Απόγευμα πλέον Πέμπτης. Ενώ από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο πάλι στις 4 ακριβώς σας περιμένω εδώ, στους 92,6. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Καλώς ήλθατε στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες. Με συνολική προσέλευση περίπου 5,5 εκατομμυρίων θεατών. Οι αιτήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια και τα έσοδα της FIFA υπολογίζονται στα 11 δις. Τέλος, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2026, που αντιστοιχεί στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar.

0: Ana Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Best 92,6. A time to live.

από τις μεγάλες επιτυχίες των 90s, από τους Σουηδούς Army of Lovers. Απόγευμα 5 στον Best, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7. Καλησπέρες, με αρκετή ζέστη και με μουσικό throwback και σήμερα παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Αυτό ζητήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα.

το ένατο και τελευταίο single που κυκλοφόρησε το 1987 μέσα από το άλμπουμ Bad του Michael Jackson, αν και το κομμάτι είχε γραφτεί 4 χρόνια νωρίτερα για άλλο άλμπουμ, τελικά κατέληξε το Bad. Μπέστε να εδώ x.gr, το site μας. Παιανία Φιλαδέλφια, Τρίπολη, Αμβούργο, καφεκοπτή μας κάτω Αχαΐα, Αργυρούπολη συντονισμένη, γεια σας και στην Αμάρινθο. Best Radio 92.6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 92.6 στο Instagram.

Μπορείτε να μας γράψετε το τίτλο από τα κομμάτια που θα θέλατε να ακούσουμε παρέα στον αέρα μέχρι τις 8, παλιότερα και πολύ αγαπημένα. Να ταιριάζουν λίγο με τη ροή. Η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Parties. Η 1664 Blanc και ο Best έχουν ραντεβού αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού στην Ακτή Αλίμου. Guest DJ η Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λάκατσης από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties, The City Turns Blue.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: And another 2,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Το έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Best 92.6.
11: We the music.

σημαντικό, η σημαντική πληροφορία είναι ότι η Σαχίν Μπαντάρ που κάνει εδώ τα φωνητικά για το 66 Meters έχει κάνει και τα φωνητικά για το Smack My Beats Up των Prodigy στα 90's και εκείνο 1997, είχε γίνει και πλατινένιο. Γεια σας και στην Πάτρα, η Oxford μας κάνει παρέα, η Λέρος είναι εδώ το Εγάλεο. Ιουνίου, the best summer party στο Boulevard Beach Club, το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι μετά τις 9 το βράδυ και early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Παρέα μας στο μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι και το Jägermeister, 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμιλη γευστική του εμπειρία. Απολαμβάνεται παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18, απολαμβάνεται υπεύθυνα. Μέσα στο καλοκαίρι θα ακούσουμε και Thievery Corporation στην

Ο Ιούνιος φέρνει και τρεις νέες εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τα εγγένεια των οποίων πραγματοποιούνται σήμερα 5η 11 Ιουνίου, περισσότερα και στην επίσημη του στο σελίδα. Επίσης μέχρι και σήμερα Athens Cocktail Festival στα συνεργαζόμενα μπαρ της Αθήνας. Και The Blessed Madonna και Octave One Live μαζί σε ένα βράδυ με ελεύθερη είσοδο στο Up Late Party του SNF Νόστος, που φέτος γιορτάζει 30.

χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αν αγαπάτε την dance μουσική, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το σημείο συνάντησης 27 Ιουνίου, η μέρα που πρέπει να προσθέσετε στο ημερολόγιο. Μαθαίνετε και περισσότερα στο snfnostos.org.

αγαπημένη φίλη και ακροάτρια έχει ζητήσει τραγούδι το οποίο τυχαίνει να είναι και αγαπημένο δικό μας. Βασίζεται σε sample τον Τότο, στο sample του I Won't Hold You Back. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2001 ως δεύτερο single τότε, μέσα από το debut album του Roger Sanchez. Είχε τίτλο το album First Contact. Έγινε παγκόσμιο hit, νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρουμανία, και μπήκε στο top 10 σε Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, στην Νορβηγία επίσης, αλλά και στην Ολλανδία. Και είχε και ένα φανταστικό βίντεο. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Cifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Γυναίκα για σένα!

0: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
7: No.
4: Are they human?
7: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
6: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Ναλού. Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
17: Best.
18: The Hontropolis.
17: 92,6.
18: A labyrinth of forgotten dreams.
19: Cheers.

είχα γίνει πολύ γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως μέλος του post-punk συγκροτήματος Magazine. Συνεργάστηκε στη συνέχεια με Nick Cave and the Bad Seeds, με Visage, αλλά και με τους Panasonic. Το κομμάτι με το οποίο ανοίγει η δεύτερη μας ώρα θα βρεθεί και μέσα στο soundtrack του Lost Highway, ταινία του 1997 του David Lynch. Θυμηθήκαμε Barry Adamson γιατί έχει γενέθλια και σήμερα κλείνει τα 68. Απόγευμα 5 στον Best με μουσικό throwback 10 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Θυμηθήκαμε και Robert Miles. Χαιρετίσματα και στην Άξο. Με τη Σίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά από ότι στις 2:20 το μεσημέρι από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Σίτζετς. 24,5 ευρώ για άνδρο σε μόλις 1 ώρα και 33,70 για τίνο σε μόλις 2 ώρες. Και Μύκονο και πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κρατήσεις στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό πράκτορα. Και έχουμε και διπλό εισιτήριο, δωράκι, δεν συμπεριλαμβάνεται όχημα. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 26 βάσει διαθεσιμότητας. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Μας στέλνετε όνομα, τεπώνυμο και το mail σας σε μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Best στο Facebook, Best Radio 926 Athens. Θα λάβετε απαντητικό νικητή ή νικητρία από εμάς.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
8: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά.

0: στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Best 92,6. We the music.

Γεια σας και στη Ρόδο. Θα ακολουθήσουν και άλλες κληρώσεις για τη Σίτζιτ, γιατί βλέπω ένα μεγάλο το ενδιαφέρον από πολλές εκπομπές. Οπότε αφού ακούτε θα πετύχετε και άλλους διαγωνισμούς. Το καλοκαίρι βρίσκει τον πιο όμορφο προορισμό του στην πόλη, στο Golden Hall. Το Taste Garden μεταμορφώνει το καταπράσινο κήπο του Golden Hall σε ένα χώρο που η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Street Food Concepts από τα Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Κοσταρέλος Λουκουμάδας, No Burger, TGI Fridays, εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών από το Σιλιέ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets ανεβάζουν το ρυθμό. Και μέσα σε όλα αυτά και δωράκι βιβλίο, Αζούμι Ουκιτάνη, Γιοσούκου, γιορτάζει την ευγνωμοσύνη. Μας μαθαίνει να προειδεάζουμε τη σκέψη μας, να ενισχύουμε την ενέργειά μας. Ένας οδηγός για την αρχαία ιαπωνική τέχνη του manifesting και του εκ των προτέρων εορτασμού παρουσίας πρακτικές συμβουλές για να βρούμε τον εσωτερικό μας ρυθμό που ενίοτε χάνουμε, να συντονιστούμε με τις δονήσεις του σύμπαντος, να πετύχουμε τους στόχους μας. Μια πρόσκληση να φτάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής πληρότητας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, στις πρόσφατες κυκλοφορίες μάλιστα. Δύο αντίτυπα δώρο, mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο συντονίστηκε και η Κεφαλονιά, τα φιλιά μας.

Από την Κυριακή 14 Ιουνίου η πόλη γίνεται μπλε. 1664 μπλάν μαζί με τον Best. Παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties με μοναδικά DJ sets. Βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες σε κίνηση την Κυριακή στον Αλού στην Ακτή Αλίμου. Στα ντέκη Μαρία Παπηδάκη και ο Πάνος Λάκατζης από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties αυτή την Κυριακή στον Αλού. Ενώ εμείς ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: και τα μεσάνυχτα στον Αλλού, Ακτιάλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Best 92.6.
9: Choose music.

Πολλές καλησπέρες. Απόγευμα 5, 8 λεπτά μετά τις 8. Μπέστε 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Σε μια μέρα με αρκετή ζέστη, σε μια μέρα όπου έχουμε και την έναρξη του Μουντιάλ. Εντάξει, ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του. Δεν θα κρινιάξουμε πολύ. Παρέα θα είμαστε για την επόμενη ώρα. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Παραδοσιακά η Πέμπτη είναι μέρα throwback. Μας αρέσει να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Όχι ότι δεν το κάνουμε και τις άλλες μέρες, απλά την Παρασκευή έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Και θα πάμε στο Μάιο του 1995. Σε ένα από τα project ενός κυρίου πολυπράγμανος, πολυσχηδούς. Ελάχιστα πράγματα δεν έχει δοκιμάσει μουσικά. Αμέτρητα project, αμέτρητες συνεργασίες, υπερεπιτυχημένο σε ό,τι έχει κάνει. Sui generis καλλιτέχνης. Αυτή είναι η Faith No More. Και ο κύριος Mike Patton φυσικά. Μέσα από το άλμπουμ με τον εφάνταστο τίτλο King for a Day, Fool for a Lifetime, το Evidence.

ξεκινήσει και στη χώρα μας φυσικά ο Mike Patton και η Faith No More. Τον θυμόμαστε και στο θέατρο Βράχων πριν από αρκετά χρόνια. Με εκείνο το υπέροχο κόκκινο ντοματί κουστούμι που το χαρακτήρισαν κάποιοι. Είχε μπει απόλυτα στο ελληνικό, έτσι, στην ελληνική νοοτροπία. Τόσο που κερνούσε τους φάνες της πρώτης σειράς δικό του homemade honey ούζο. Ενώ λίγο παλιότερα στην εμφάνιση του με το Ραζέλ κυκλοφορεί ένα βιντεάκι από τότε, σε κακή ποιότητα, αλλά αξίζει να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όπως πάει πιάτα και φωνάζει οπα. Lush, green, alive with an incredible growth. This young, this day,

Και μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμη τρόπο για μεταφορά σε πιο εξωτικά μέρη όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία στην πόλη. Έχουμε βρει όμως το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα. Το Angostura Tiki Week, το οποίο και φέτος μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές. Οπότε πηγαίνετε, παραγγέλνετε τα Angostura Tiki Cocktail σας και φεύγετε με το συλλεκτικό ποτήρι, γιατί είναι

δώρο και το κρατάτε κανονικότατα. Στο angosturatikiwik.com μπορείτε να βρείτε τα σημεία, τα bars. Τα σημειώνετε και ξεκινάτε να μπαίνετε σε καλοκαιρινό mode λίγο νωρίτερα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Και δεν ξεχνάμε να απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Best 92,6. We the music.

Με κλασικό και αγαπημένο η επιστροφή. Ain't nobody. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο και τις μουσικές του Best. Και για τη συνέχεια ο DJ Vadim συναντά την Catherine De Bear. Ένα κομμάτι που είχε βγει επαιτειακά για τη Record Store Day πριν από 10 χρόνια περίπου. Αυτό είναι το Black.

Black δεν είναι κλειδί το κομμάτι, αλλά για εμάς οι πιο ωραίες νύχτες της πόλης έχουν μπλε χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μοναδικά parties, Iconic DJs και Premium Vibes στα πιο stylish σημεία της πόλης. Αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού στην Ακτή Αλίμου. Με guest DJs τη Μαρία Παπηδάκη και τον Πάνο Λάκατζη. Από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue.

και μπορεί οι ταπίστολες να ξέρουν, να παρτάρουν, το έχουμε πει άπειρες φορές. Θα συνεχίσουμε να το λέμε μάλλον. Το ίδιο ξέρουμε να κάνουμε κι εμείς. The Best Summer Party, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Και παρέα βέβαια με την Premium Beer 1664 Blanc, με design και κομψότητα από τη Γαλλία. Περισσότερο από μια μπύρα, η 1664 Blanc εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλαυση της στιγμής με στήλη, δηλαδή ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Μια μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική, επαναπροσδιορίζοντας έτσι την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας. Επίσης η iconic μπλε φιάλη της, σύμβολο μοντέρνας αισθητικής και γαλλικού στυλ, ξεχωρίζει αμέσως, μετατρέποντας κάθε στιγμή κατανάλωση σε μια elevated social experience. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν.

Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει γίνει αλλαγή χώρου για τη Μισελ Γκούρεβιτς. Καθώς λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, το live μεταφέρεται από το Παπάγο στο Γκαγκάριν. Στις ταινίες της εβδομάδας από την άλλη, έχουμε καινούργιες, έχουμε και αρκετές παλιότερες. Disclosure Day, Το Ιερό Αγόρι, και βεβαίως έχουμε τον ξένο L'Étranger του Albert Camus, βασισμένο μάλλον πάνω στο έργο του Albert Camus, πίστος ο σκηνοθέτης στο γράμμα του συγγραφέα. Μια ταινία που σίγουρα αξίζει τον κόπο, όπως και το αντίστοιχο βιβλίο. Ωστόσο δεν πρόκειται για κάτι ανάλαφρο. Επομένως καλό θα είστε να είστε προετοιμασμένοι.

φίλοι μου και πολλές καλησπέρες. Αργυρούπολη, Αμβούργο, Αίγιο, Παιανία. Τις καλησπέρες μας να στείλουμε στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στη Λοζάνη. Φυσικά σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, ειδικά σήμερα, μια μέρα με πάρα πολύ κίνηση παντού. Σε όσους ακούτε από τη δουλειά ακόμη. Σε εσάς από το σπίτι που είτε ετοιμάζεστε για έξοδο. Είτε για να βρείτε κάποιον αγώνα ίσως. Επί ελληνικού εδάφους για τη συνέχεια και λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Το πολύ αγαπημένο Fragile του Βαλερών.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν η καλύτερη παρέα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Χρηστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού.

0: ήρθε τα μεσάνυχτα στον Αλλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: 92,6. Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Sponsored by Moet & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Just breathe and don't look down.
3: We, the music.

Ο έρωτας συμποσία και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος. Τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: το ξεχνάμε λοιπόν αυτά όταν είναι να μιλήσουμε για τον έρωτα, για να μην μας τυφλώσει η οργή του και η αδικία που μπορεί να κάνει.
1: Houston, we have a problem. Houston, are you reading me?

0: 92,6.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο Hugh Gell.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο Χιούγκελ Athens.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
2: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Best 92,6.
4: I got the box full of poppin'.
5: Choose music.

Πάντα μα έγινε ο Fading Soul. Πάντα λίγο μελαγχολικό όσο πρέπει. Και άλλο τόσο ταξιδιάρικο. Ακριβώ ένα τέταρτο μετά τι 11. Καλησπέρα σε όλου και σε όλε. Μπέστε 92,6. 11 Ιουνίου του 2026, βράδυ Πέμπτης, πάντα στον Best. Με το πρώτο μήνυμα να έχει καταφτάσει από Μοντρεάλ. Φιλιά στέλνουν τα παιδιά και εμείς τα δικά μας. Μέχρι τη μία θα πάμε και απόψε παρέα. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική. Όπως κάθε βράδυ, Best Radio 92.6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook, bestenadio6.gr, το επίσημο site μας, bestenadio6.gr, ξαναλέω, το επίσημο site μας, bestradio6, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr, η μεγάλη διαδικτυακή παρέα εδώ κάθε βράδυ συντονισμένη και αυτή. Πώς κλείνουμε, λέτε εδώ, ρωτάτε τα early bird tickets για το bar του Best στο Boulevard. Θα σας πω σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι την επόμενη Παρασκευή. Που αλλού βέβαια, στο Boulevard.

Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι 19 Ιουνίου, δύο μέρες ακριβώς πριν από το θερινό ηλιοστάσιο, φέτος 21 Ιουνίου υποδεχόμαστε, και φέτος μάλλον, το καλοκαιράκι. Πριν όμως το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, σας έχω πολύ καλή πρόταση για αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Η ηχεία 664 Blanc σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Οι πόλοι γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 14 Ιουνίου, στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, θα βρίσκονται εκεί με τις μουσικές τους Μαρία Παπιδάκη και Πάνος Λάκατζης. Και να πούμε ότι η 1664 Blanc, η premium αυτή μπύρα, εκφράζει ένα σύγχρονο τρόπο απόλαυσης, εκλεπτισμένο αλλά ανεπιτίδευτο, premium αλλά παιχνιδιάρικο, με νότες εσπεριδοειδών, διακριτικά φρουτώδη αρώματα και σύγχρονη αισθητική, δημιουργεί βραδιές γεμάτες μουσική, ατμόσφαιρα και elevated social moments.

0: Σύντομα λοιπόν θα ακουστεί και αυτό στον αέρα και θα το αφιερώσω επίσης στην ίδια παρέα της Καλαμαριάς. Καλό δρόμο στο Γιάννη της οδικής βοήθειας καθοδόν λέει για Λαγονίση. Λάστιχο ή τρακάρισμα. Ό,τι και αν είναι να προσέχεις, καλό δρόμο να έχεις.
1: 92,6 We the music.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Choose music. Choose best.

102,6. Joie de vivre, λοιπόν. Και Iconic Block Party αυτή την Κυριακή, 14 Ιουνίου. Στον Άλυμο. Με Μάρια Παπηδάκη και Πάνο Λάκατζη. Ακόμα το κομμάτι δυνατά, έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Και επανέρχομαι με λεπτομέρειες για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι.

Για πάμε λίγο καλοκαιράκι. Εξαιρετικά αφιερωμένες οι Κυκλάδες του DSF που αλλού στις Κυκλάδες μας που δεν τις χορταίνουμε. Στη Φολέγανδρο την αγάπη μου, στην Αμοργό, στην Τίνο, στην Άξο, στην Άντρο, σύντομα και από κοντά, και στο Φάνη το φίλο μου, την αγάπη μου να στείλω. Και στην Ήω, παιδιά, πολλά πολλά φιλιά. Εκεί στο Μουλοπότα. Βεβαίως, βεβαίως, και στο Ρούκουνα. Από τις ωραίτερες παραλίες, όχι μόνο των Κυκλάδων, της Ελλάδας κατά τη γνώμη μου, ο Ρούκουνας, της Ανάφης.

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Beach Bar Bolivar, που αλλού, στο Bolivar Beach Club για την ακρίβεια. Από τις 9 το βράδυ και μετά και θα βρισκόμαστε όλοι και όλες, η παραγωγή του Best, και θα σας περιμένουμε. Επειδή ρωτάτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε Early Bird εισιτήριο, μόνο για τα 300 δηλαδή πρώτα εισιτήρια.

στην προπόληση, μάλλον τα βρίσκεται στα 10 ευρώ μέσα από το more.com, παιδιά, τόσο εύκολα. Ξαναλέω, more.com. Εκεί θα βρίσκεται και το Jägermeister, ο άρχοντας δηλαδή των κυνηγών, το σφινάκι που σηματοδοτεί την αρχή μιας απίθανης νύχτας που δύσκολα θα ξεχάσεις. Η καλή γεύση χρειάζεται χρόνο. 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμιλη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο. Η συνταγή του δεν έχει αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκε, δηλαδή πριν από 80 χρόνια. 56 λοιπόν διαφορετικά βότανα, λουλούδια, ρίζες και φρούτα από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται για τη μυστική του συνταγή. 383 ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται πριν τα μπουκάλια γεμίσουν με το τελικό προϊόν και το αποτέλεσμα είναι ένα ποτό που είναι μοναδικό σε ποιότητα και γεύση.

Αθάνατη Σπεράντζα, αθάνατος και ως μεν βάθη βέβαια. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025 δηλαδή, ο Σβεν Βάθ έκλεισε 40 ολόκληρα χρόνια στα κλαμπ. Και με αφορμή αυτή την τρομερή επέτειο κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό άλμπουμ, φωτογραφικό, όχι μουσικό, αλλά σε μέγεθος βινιλίου, με τίτλο Four Decades Behind the Decks. Δεν τις λες και λίγες, 4 ολόκληρες δεκαετίες πίσω από τα decks. Και όποιος αντέξ, που έλεγε και ένας φίλος μου, ο Σβεν Βάθ πάντως άντεξε σίγουρα και συνεχίζει να αντέχει. 341 σελίδες αποτελούν αυτό το συλλεκτικό λοιπόν επαιτειακό άλμπουμ, με υπέροχες φωτογραφίες, ιστορίες, στα γερμανικά και στα αγγλικά κυκλοφορεί. Και μπορείτε ακόμα να το αποκτήσετε, εάν το επιθυμείτε, μέσα από το επίσημο site της cocoon.net.

0: Choose music.
1: Και στη Μύκονο να αφιερώσω, ε. Όχι μόνο στα υπόλοιπα και Κλαδονίσια. Ακούς Νικόλα. Σου αφιερώνω all our summer songs.

Φιλιά πολλά στην Αγγελική που ακούει με τη Λινή, στον αγαπημένο μου Κώστα, το σταθερό μου ακροατή και στο Γιάννη που οδηγεί.

Πάμε με Μάξι Μεράκι μέχρι τα μεσάνυχτα. Γνωστό σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92 6.
2: Choose music.

Αγγίζουλα, επιστρέψαμε. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 7, 8 μάλλον λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπες 92,6 βράδυ Πέμπτης. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική. Καλησπέριζω και την Πεύκη, καλησπέριζω και στέλνω τα φιλιά μου στο Λουτράκι, εκεί στη Μέρη και σε όλη την παρέα. Πάμε δυνατά με Up to the Sky από Lego Boy.

Αυτή την Κυριακή ξαναλέω 14 Ιουνίου σας περιμένω ένα πολύ ωραίο event, το πρώτο από μια σειρά των Iconic Block Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Όταν πέφτει ο ήλιος, η πόλη αλλάζει χρώμα. Η premium μπύρα 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν λοιπόν τα Iconic Blue Party. Μουσική, ατμόσφαιρα και signature nights στα πιο iconic σημεία της πόλης. Αυτή την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα, Μαρία Παπιδάκη και Πάνος Λάκατζης θα βρίσκονται στον Αλού, στην ακτή του Αλίμου.

Η μοναδική γεύση της 1664 Blanc, η εμβληματική μπλε φιάλη και η ήχη του Best σας περιμένουν λοιπόν αυτή την Κυριακή στον Αλλού. Περισσότερο από μία μπύρα, η 1664 Blanc εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την αβόλυτη απόλαυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Με το χαρακτηριστικό twist εσπεριδοειδών τα διακριτικά αρώματα και τη βελούδινα κρεμμόδη υφή της, προσφέρει μια αναπάντεχα δροσιστική και εκλεπτισμένη γευστική εμπειρία. Και πάμε ωραία και καλοκαιρινά με διασκευή από Γιαμίλ και Στέφανο Γκραπούτζα. Ακούμε δυνατά No Sunshine και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Η DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

41 χρόνια πέρασαν από την πρώτη κυκλοφορία του Children. Το 1995 για την ακρίβεια είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Και σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, όχι ότι μας κάνει και εντύπωση βέβαια, πούλησε περισσότερα από 5 εκατομμύρια αντίτυπα και έφτασε στην κορυφή των charts παγκοσμίως. 9 Μαΐου του 2017 δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Robert Miles. Αλλά οι μουσικές του και ιδιαίτερα το Children θα μένουν για πάντα εδώ.

Σπυριδούλα μου την αγαπημένη, πολλά πολλά χαιρετίσματα. What's your name, παιδιά, λέγεται το κομμάτι. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood. Από τις ωραίτερες εργασίες ήταν αυτή του Ματίας Μέγερ με Buddha Kid στο Hybrid Society. Παιδιά, πολλά και στα Χανιά, εκεί στο Κωνσταντίνο και σε όλη την παρέα.

Τον Οκτώβριο του 2021 είχε κυκλοφορήσει. Μέσω της Watergate Records και σε μία μίνι συνέντευξη που μου είχαν κάνει, δεν είχα ψηφίσει ανάμεσα στα δύο πιο αγαπημένα μου εκείνη της χρονιάς.

μέρες τώρα ζητάτε να ακούσετε Miskitting. Κλασικά πράγματα. 1000 Dreams για όνειρα γλυκά. Ελάχιστα πριν από το τέλος με τη γλυκιά φωνούλα της Miskitting να μας τραγουδάει. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Υπέρ ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για την παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 11 με δυνατές μουσικές. Προβλέπονται και βροχές αύριο, το νου σας να έχετε. Ενδεχομένως για καταιγίδες σύντομες. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.

0: διαλέγει ο Γιώργος Εράγος. Best 92,6. Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
1: It's like the whole world has gone mad.
0: Best.
1: I saw you in a dream again.
2: We, the music.
1: All dressed.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι δύο.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της

0: και τα μεσάνυχτα στον Αλλού, απ' τη άλλη μου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: After hours.
2: Future. We see it like this. Righteousness will reign. Negatives dead. None of that. It's gonna be a lot of hard times, but
3: negative will suffer horrendous death.
2: A horrendous death.
3: You know what I'm saying? Drive to cross endless planes.

Cheers! Cheers!

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
2: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.

102,6. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο.